0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε...
0: Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Σήκω λίγο πάνω. Σήκω.
2: Ναι, ορίστε.
1: Έλα να σε μετρήσω. Μέτρα με και εσύ εμένα. Έλα λίγο. Το πρωί, Πλάτων, άκου. Εγώ αυτή που πήγα να βγάλω ταυτότητα, παιδιά.
3: Πού παίρνει τα μέτρα.
1: Άκου, πήγα να βγάλω ταυτότητα.
3: Ναι.
1: Και γράψα μου έναν 69. Και λέω τους, γράψτε μου καλέ ένα 70.
3: Γράψτε ένα 70, ρε παιδιά, σιγά μαζί σας θα το πάρετε τον ένα πόντο. Καλά, συγγνώμη, εμείς τώρα γιατί θα.
1: Εγώ ήρθα εδώ και... για να συμμετρήσω.
3: Είμαστε σαν.
1: Κάτσε να βγάλουμε μια σελφή.
3: Σαν ντουέτο. Α, σαν ντουέτο στο ίδιο μικρόφωνο, παιδιά. Τι ωραία.
1: Εγώ βγήκα τέλειο, θα την ποστάρω.
3: Ναι, να την ποστάρεις.
1: Τώρα εσύ είσαι λίγο μιλούσες.
3: Ναι.
1: Άκου τώρα, το πρωί είμαστε πιο ψηλοί από το βράδυ, Πλάτωνα. Θες τώρα να σου πω, να σου εξηγήσω επιστημονικά τι γίνεται.
3: Ναι, να πάω στη θέση μου.
1: Ναι, πήγαινε. Ενώ πηγαίνεις, εγώ βλέπω τώρα τη σπονδυλική σου στήλη. Η σπονδυλική μας στήλη, χάνεται παιδιά, με τι στήλη πάει στη θέση του.
3: Γιατί είναι
1: αποτελείται
3: στήλη.
1: Από μία σειρά από...
3: κόκαλα.
1: Από μπράβο, από οστά, πώς λέγονται.
3: Οστά σπονδύλου.
1: Η σπονδύλη, ναι, τους σπονδύλους. Ανάμεσα έτσι, στους οποίους...
3: Έτσι έβγαλα πανεπιστήμιο, να ξέρετε. Πολλά πράγματα τα βγάζα από το νου μου.
1: Κιόλας.
3: Πολλά πράγματα περνούσα μαθήματα που τα βγάζα από το νου μου.
1: Το πιστεύω.
3: Απαντήσεις.
1: Το πιστεύω, το πιστεύω.
3: Και
1: παιδιά...
3: μου παίρνω το πτυχίο τώρα πίσω.
1: Όχι, δεν θα το πάρω, τώρα τελείωσε.
3: Ναι.
1: Ανάμεσα τώρα στους σπονδύλους βρίσκονται οι.
3: Τα ribs.
1: Μεσοσπονδύλοι δίσκοι.
3: Ναι.
1: Και τι γίνεται, ενώ περπατάμε, καθόμαστε στο γραφείο, κινούμαστε κατά τη διάρκεια της μέρας. Το βάρος του σώματός μας συμπιέζει αυτούς τους χόνδρους.
3: Α,
1: και
3: πέφτει.
1: Χάνουμε έως 1-2 εκατοστά από το συνολικό μας ύψος μέχρι το τέλος της μέρας.
3: Τι λες τώρα,
1: το βράδυ είμαστε πιο κοντοί.
3: Τι αδικία είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Και το βράδυ που ξαπλώνουμε και κοιμόμαστε.
1: Μπράβο. Ναι, απαλλάσσεται πλήρως η σπονδυλική στήλη από το βάρος και την πίεση της βαρύτητας.
3: Και τεντώνεται.
1: Χαλαρώνουμε απόλυτα και δρούν οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι σας φουγγάρια.
3: Παιδιά, πρέπει να
1: καταλάβατε
3: αλλάξουμε.
1: Καταλάβατε τι σας είπα.
3: Πρέπει να αλλάξουμε το ύψος. Όχι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Είναι αυτή η αυξομοίωση, παιδιά, είναι απόλυτα φυσιολογική. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά να θυμάστε ότι άμα είναι να πάτε για ταυτότητα, παίρνετε πρωί, μου είμαστε πιο ψηλοί.
3: Πρωί, δεν
1: μα
3: το συζητώ.
1: Μα να μην μου το βάλουν 1,70.
3: 5 ώρα θα πω και μα δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Τώρα που είμαι ψηλός, κοντένω.
1: Τώρα.
3: Κοντένω.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θα μας πεις εσύ γλυκιά ιστορία.
2: Ναι,
1: είναι το τέλος του κόσμου, τι γίνεται.
2: Και να σου πω κάτι, πόσες φορές οι δυο μας μαλώνουμε και λέμε όχι να το κάνεις εσύ, όχι εσύ να το κάνεις, όχι εσύ.
1: Θα καλημερίσουμε τη ράμπα.
2: Ναι, και είναι αυτό που κάνουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί στο τέλος.
1: Ναι, ναι, τα βρίσκουμε.
2: Λοιπόν, ζευγάρι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 25 χρόνια,
1: ναι,
2: αποφασίζει κάθε μέρα ποιος θα σηκωθεί να φτιάξει το τσάι για τον άλλον.
1: Ναι.
2: Παίζοντας Mario Kart.
1: Τέλειο!
2: Παιδιά!
1: Τέλειο! Αγάπη μου, αυτό θα κάνουμε. Γιατί βάζουν, ακούει τώρα.
2: Ναι, βάζουν το παιχνίδι. Εσείς ποιο παιχνίδι παίζετε στο σπίτι?
1: Κοίτα, το It Takes Two,
2: ναι,
1: που παίζουμε συνήθως,
2: ναι,
1: στο PlayStation. Uh-huh. Αλλά Mario Kart έπαιζα με τον αδερφό μου πριν από πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Και να το μανιτάρι, είπα το!
2: Okay. Αυτό θα κάνετε λοιπόν. Δεν χρειάζεται πια ζευγάρια, φίλοι, δεν χρειάζεται να μαλώνετε στη δουλειά. Λέει, έρχεται ο Μάστρος εδώ πέρα και λέει, ποιος θα το κάνει αυτό? Καταρχάς δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Γιατί εγώ, Μάστρε μου, εγώ
1: ναι,
2: δεν χρειάζεται να παίζουμε ούτε Mario Kart ούτε Mario Aha. Καταλαβες.
1: Τέλεια!
2: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και το Mario Kart. Όχι το Mario Aha.
2: Το Mario Aha μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Ανοίγουμε το παιχνίδι, θα έχουμε ένα video game εδώ, το βάλουμε εκεί απέναντι.
1: Να χαρεί πάρα πολύ ο Μάστρος μας, αφήριξε παιχνιδό κονσόλα εδώ.
2: Αυτό. Θα παίζουμε το παιχνίδι, όποιος χάνει. Κάνει τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Τελείωσε.
1: Φανταστικό.
2: Το ζευγάρι αυτό. Τόσα χρόνια το κάνει και είναι πλέον η καθημερινή του συνήθεια.
1: Τι ωραία. Και τι ωραία συνήθεια να έχει ένα ζευγάρι, πόσο σε δένει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ,
1: πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ όμορφο και είναι μαλώνεις. Γιατί εγώ με όποιον έχω παίξει παιχνίδια τέτοια, με την αδερφή μου συνήθως παίζαμε, καταλήγαμε.
1: Σίγουρα ήταν
2: μαλωμένη.
1: Καλύτερη η Μαριάνθη.
2: Σίγουρα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι έγινε, πώς νιώθεις που θα είσαι για πάντα μαζί μου?
2: Συγκινητικό τώρα αυτό, συγκινητικό. Παιδιά, μετρούσαμε λίγο πόσα χρόνια είμαστε φίλοι και λέω, θα ψάξω να βρω την πρώτη φωτογραφία σου που έχω στο κινητό μου.
1: Ναι, και είναι.
2: Και είναι. Είχαμε γνωριστεί λίγο πιο πριν, αλλά ναι. Η πρώτη μου φωτογραφία μαζί σου στο κινητό μου είναι 21 Σεπτεμβρίου το 2017.
1: Απίστευτο, ρε παιδιά. Απίστευτο.
2: Παιδιά.
1: Ελπίζω να είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Τώρα ψάχνω και το δικό μου, γιατί εγώ μπήκα στα collections, σε επέλεξα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν τις έχει με χρονολογική σειρά.
2: Λοιπόν, είμαστε στις σκάλες εδώ έξω, έξω από το σταθμό. Ναι, και.
1: Είχαμε γνωριστεί πιο πριν, δεν είναι η πρώτη μας φωτογραφία.
2: Αρκετά ξεκούραστη, θα έλεγα. Αρκετά ξεκούραστη, αρκετά λαμπερή. Εγώ έχω ένα αθώο ύφος. Λες και δεν ήξερα τι θα συμβεί,
1: δεν
2: τι
1: ήξερες,
2: με περιμένει.
1: Δεν ρώταγες.
2: Εσύ βέβαια έχεις ένα ύφος που.
1: Θα σε καταστρέψω,
2: τα λέει, που τα λέει όλα ότι ναι, εδώ θα γίνει χαμός.
1: Έλα μωρέ, λοιπόν, έγινε, δεν έγινε.
2: Και πέρασαν 7 χρόνια. Πες μου αν πέρασαν 7 χρόνια από τότε.
1: Άνετα, παιδί μου, τι εννοείς, ναι. Παραπάνω.
2: Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την έρευνα. Την επιβεβαιώνουμε, δεν την επιβεβαιώνουμε. Θα επιβεβαιωθεί μέσα στα χρόνια βέβαια ότι αν είσαι με κάποιον φίλος πάνω από 7 χρόνια, η φιλία σας θα διαρκέσει για πάντα.
1: Είναι αυτό που λένε 7 χρόνια φαγούρα. Ναι. Απλά ισχύει για όλες τις σχέσεις, λογικά.
2: Αυτό.
1: Εγώ βρίσκω αυτή τη φωτογραφία Πλάτωνα 29 Δεκεμβρίου.
2: Α.
1: Το 17.
2: Πω, πω.
1: Και είναι και ο Μίστερ Ανό.
2: Και ο Μίστερ Ανό.
1: Φαίνεται μωρούι.
2: Πω, πω. Ο Μίστερ Ανό, παιδάκι, παιδιά. Λοιπόν, αυτές κάποια στιγμή πρέπει να τις προστάρουμε να τις δείτε.
1: Όχι,
2: να δείτε
1: όχι,
2: μέσα στα χρόνια αυτή τη φοβερή αλλαγή. Πώς τα νέα μοντέλα, νέο μοντέλο Ιάννα και νέο μοντέλο Νούκος.
1: Τα updated μοντέλα.
2: Είναι καλύτερα από τότε.
1: Ναι.
2: Να το πούμε αυτό. Δεν αλλάξαμε και πολύ, βέβαια, έτσι. Μεταξύ μας.
1: Όχι, αλλάξαμε πολύ. Αλλά, ρε Πλάτωνα, ναι. Γιατί έχεις αυτό το ύφος το τόσο γλυκό και αθώο.
2: Δεν ξέρω.
1: Για να μας ξεγελάσει.
2: Τότε δεν ήξερα. Αλλά να επικεντρωθούμε στην έρευνα 7 χρόνια. Μετά τα 7 χρόνια με κάποιον που είσαι φίλος, σημαίνει ότι θα είστε για πάντα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιο τρομακτικό στη δική μας περίπτωση.
1: Σωστά.

0: και λέει το ένα του άλλου, πρέπει να κεράσω κάτι. Και λέει το άλλο, ευχαριστώ, είμαι πλήρες. Μπορούσα να το πω και με γιαούρτι τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι,
0: με γιαούρτι
1: είναι το
0: που
1: πρόβλημα.
0: Είναι έτσι λίγο πιο δροσερό.
1: Όχι,
0: ευχαριστώ, είμαι πλήρες.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω πως και γελάσει, αλλά
1: όχι,
0: δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Όχι, καμία.
0: Έλα, ρε, ήταν
1: δεν
0: καλό.
1: Υπάρχει καμία ελπίδα.
0: Ήταν καλό, μητσίμ προκομμένο.
1: Ναι, εντάξει, ήταν ωραίο, συμμαζεμένο.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση.

0: Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς. Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του.
2: You're locked on Mix FM,
3: the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Ο δάσκαλος Νι από το Πλατωνί είναι εδώ.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είμαι εδώ για σας, γιατί ένα από τα θέματα που μας ταλαιπωρούν το καλοκαίρι είναι τα παγάκια.
2: Ναι.
1: Τα παγάκια τα οποία στην αρχή βγαίνουν μια χαρά, μετά όμως είναι κολλημένα και βγαίνει μια τεράστια κοτρώνα που αν ήταν ο Τιτανικός θα είχε χτυπήσει πάνω.
2: Συγγνώμη, εννοείς μέσα στις παγωθήκες.
1: Ναι.
2: Που κολλάνε και τα βαράμε στον πάγκο.
1: Α, τα βαρά στον πάγκο,
2: τα βαρά στον πάγκο. Ή έχω από εκείνες παγωθήκες στις σιλικονάτες.
1: Αυτές βολεύουν, ναι.
2: Ναι.
1: Μην είστε βίαιοι. Δεν χρειάζεται να βαράτε τα παγάκια.
2: Μάλιστα.
1: Και έχουν και αυτά ψυχούλα. Αν πάτε κοντά το αυτί σας, μπορεί να ακούσετε από το παγάκι που το βαράτε να κάνει. Μη με βαράσα. Λοιπόν, γι' αυτό τι θα κάνετε.
2: Κάνει και παγάκι τώρα. Το ακούμε όλοι, έτσι.
1: Θα βγάλετε τη σακούλα με τον πάγο.
2: Εντάξει.
1: Θα την αφήσετε 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Ρε Πλάτωνα, πήγε στη σακούλα
1: πάγκο,
2: τώρα.
1: Καταλαβες. Θέλω να επικεντρωθούμε στη σακούλα.
2: Άρα φεύγω από τις παγωθήκες.
1: Πήγαινε και στην παγωθήκη, ρε παιδί μου. Πάρτι να βάλει 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Εντάξει.
1: Πάγκο. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Πάγκο.
2: Ναι.
1: Πάγκο. Λοιπόν, και το αφήνετε 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε. Πέρασαν. Ναι. Ανοίγετε τη βρύση και ρίχνετε λίγο νερό πάνω στην παγωθήκη.
2: Ναι, στη σακούλα.
1: Στη σακούλα ακόμα καλύτερα. Στην παγωθήκη, έτσι να μην πάει στον πάγο.
2: Ναι.
1: Να πάει έτσι γύρω στην παγωθήκη.
2: Λιώσαν τα παγάκια, Πλάτωνα μου.
1: Και σε ένα δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
1: Τα χτυπάτε πάλι.
2: Και θα φύγουνε.
1: Θα
2: σίγουρα πείτε, το έχεις δοκιμάσει.
1: Θα μου πείτε. Εγώ σας είπα να μην τα χτυπάτε και τώρα θα τα χτυπήσετε.
2: Ναι, αλλά θα τα χτυπήσω πιο μαλακά. Μπράβο. Γιατί θα έχουν λιώσει λίγο.
1: Μαλακά.
2: Θα βγουνε.
1: Μια μικρή φάπα έτσι. Παπ, έλα πάγο μου. Έλα. Έλα.
2: Αυτό μην το κάνετε σε πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να σπάσει ο πάγος.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99310031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Stoli, Red Bull, Serrano και Hemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω, μηνέ.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: καλημερούδια μας.
1: Και τι ωραία να ξυπνάς από το πρωί, ναι, και να έχεις περάσει πάρα πολύ ωραία το προηγούμενο βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί χθες το βράδυ, παιδιά, είχαμε πολλά. Καταρχάς, είχαμε το barbecue at your house. Πήγαμε στο σπίτι της Άννας.
0: Και περάσαμε φανταστικά.
1: Μοναδικά.
0: Η φιλοξενία τους, η φροντίδα τους ήταν τέλεια. Αλλά και εμείς δεν πήγαμε πίσω.
1: Όχι, δεν πήγαμε πίσω. Είχαμε εκεί το Σεφ Νοέλ, είχαμε τον Μαρίνο με υπέροχα, υπέροχα φαγητά από Food House.
0: Παιδιά.
1: Πραγματικά έδωσε ρέστα το Food House και ευχαριστούμε για όλο αυτό που έγινε.
0: Πλάτωνα,
1: ήταν φανταστικό. Ο Μίστερ Ανών μουσική.
0: Τι ήταν εκείνο το φαγητό, σε παρακαλώ.
1: Άστο, αλλού, αλλού. Φοβερό.
0: Παιδιά, ήταν αλλού.
1: Φοβερό.
0: Έρχεται η Κάλλη σε κάποια φάση, μου λέει, αγαπή, οι πατάτες είναι, ναι, από άλλο πλανήτη.
1: Ναι, όλα ήταν από άλλο πλανήτη.
0: Έρχεται ο Πλάτωνας. Σπεωρίμς, δοκίμασες. Όχι, του λέω, ναι, πού είναι.
1: Φοβερά, παιδιά.
0: Οι γαρίδες, όλα, όλα.
1: Και μια υπέροχη παρέα, μια υπέροχη οικογένεια, ένα παρεάκι πολύ δυνατό. Τους καλημερίζουμε όλους.
0: Καινούριους φίλους.
1: Έτσι. Καλή τύχη σήμερα που θα συμμαζέψετε.
0: Όχι, ήμασταν πολύ
1: καλοί.
0: Πολύ καλοί. Και παιδιά, έχω να πω για τον Πλάτωνα. Θυμάστε που ανησυχούσαμε,
1: ναι,
0: για σένα,
1: ναι,
0: ότι θα πάει στους ψήστες μας, θα ενοχλεί, θα κάνει.
1: Ναι. Ενόχλησα.
0: Ήτανε.
1: Ναι.
0: Κύριος,
1: γιατί δεν έβλεπες.
0: Γιατί έτρωγε.
1: Γιατί δεν έβλεπες.
0: Τι έκανες, σε είδα κάποια φάση που είσαι να ψουψουψου πίσω από τα αυγά.
1: Πήγαινα συνέχεια από πίσω. Πήγαινα συνέχεια από πίσω και ο Σεφ Νοέλ και ο Μαρίνος μου δίνανε με ζεδάκια.
0: Ρε ντροπή, σαν δεν τρέπεστε. Καλά, το Σεφ Νοέλ να το δεχτώ.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μαρίνο.
1: Ναι, φίλοι, φίλοι.
0: Εσύ,
1: παιδιά...
0: Μαρίνο, που τα λέγαμε εκεί.
1: Τα παιδιά είναι φίλοι και είναι αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Ρε,
1: θα
0: παιδιά...
1: σας έχω πάντα έτσι. Γιατί ξέρουνε. Ξέρουν σε ποιον να δώσουν, ναι, να δοκιμάσει, ρε Σιωάννα μου. Αυτό ήθελα.
0: Ήτανε τέλειο το φαγητό. Δηλαδή, αν μου πεις, ήταν νόστιμο το μπρόκολο,
1: ναι,
0: ήταν νόστιμο το στέικ.
1: Γιατί, ναι,
0: ήταν και τα δύο φανταστικά.
1: Ήταν υπέροχα, περάσαμε τέλεια. Και να ξέρετε ότι το barbecue at your house θα ξαναγίνει από τη νέα σεζόν, να έχετε το νου σας, γιατί ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για μας και για τα παιδιά που,
0: ναι,
1: ήταν, που κερδίσανε.
0: Πολύ ωραία παρέα, μπράβο παιδιά, μπράβο που είστε αυτοί που είστε, που έχετε και ο ένας τον άλλο.
1: Και χθες είχαμε και πρεμιέρα της εκπομπής του Dino G με τον Αλέξανδρο Ταραμουντάκη, την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: Εντάξει, έκανε και ο Μάστρος μας 1, 2, 3, 100
1: παρεμβάσεις. Τον καμάρωσα, ήταν πολύ ωραία.
0: Εγώ έκανα και παρατήρηση στον αέρα.
1: Ναι,
0: σ' άκουσα. Έμα, δεν είχα δίκιο.
1: Όχι,
0: θα μας ξαναπούνε για μεγάλα όν.
1: Όχι, δεν είχες καθόλου δίκιο. Μπορεί να μιλάω όσο θέλει και να λέω ό,τι θέλει.
0: Ο Μάστρος, βεβαίως. Γιατί τραβάω κάθε μέρα.
1: Όσοι ακούσατε χθες το βράδυ το Night Talks, ήταν μια πάρα πολύ ωραία έναρξη, μια πολύ ωραία πρεμιέρα εκπομπής.
0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μπράβο.
0: Ήταν η πρώτη εκπομπή των παιδιών. Εμείς τους απολαύσαμε. Αχα. Και ανυπομονούμε και για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Καλημερίζουμε.
0: Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη, βεβαίως. Καλημερίζουμε τη Σίτα μας. Καλημερίζουμε όλους εσάς. Και. Ναι.
0: Και τον πίνμπαρ μας, το αγαπημένο, ευχαριστούμε για τις καφεδάρες.

0: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω πλάτωνα τι θα κάνουμε. Ναι. Μιλάμε ακατάπαυστα, έχουμε τόσα να πούμε. Νιώθω ότι σου μιλάω.
1: Πολλά, πολλά έχουμε.
0: Και όλα
1: να
0: αυτά
1: πούμε.
0: Που έχω να σου πω δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Μην
0: θέλω επίσης να συζητήσουμε μέχρι να βρει και τις γιορτές, να μας πεις τι
1: εδώ
0: γίνεται.
1: Είναι, εδώ είναι όλα.
0: Για την ικανότητά μας, εδώ εμείς στον Mix FM, να πηγαίνουμε σε ένα σπίτι και να το κάνουμε δικό μας. Παιδιά, τι άνεση νιώσαμε χθες.
1: Μεγάλη άνεση, παιδιά. Κάποια στιγμή.
0: Εγώ έβλεπα και κεραμικά. Έπαιρνα την άποψη της Άννας.
1: Εγώ κάποια στιγμή άρχισα στον καναπέ. Και άκουγα, άνοιξα να ακούσω τα παιδιά. Και ήμουν έτσι στον καναπέ και έλεγα στα παιδιά: Μην ανησυχείτε. Σα στο σπίτι σα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πήγα και πάνω εγώ. Στο δωμάτιο του Αντρέα. Μα μου είπε ο Αντρέας, μπορώ να σου δείξω το δωμάτιό μου.
1: Το Ανδρικός μας, ο οποίος περιμένουμε μήνυμα, θα μας στείλει. Του είπαμε σήμερα να στείλει τις καλημέρες του.
0: Και εγώ φύλαξα το αυτοκόλλητο με τους δεινόσαυρους που μου χάρισε.
1: Βέβαια. Όχι, ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ήταν τέλεια, παιδιά, και ανυπομονούμε γιατί θα ξαναγίνει, να έχετε το νου σας.
1: Να έχετε το νου σας, γιατί ήταν πολύ όμορφα. Θα σου το επιβεβαιώσουν και τα παιδιά. Έτσι, παιδιά, πείτε πόσο ωραία περάσαμε.
0: Το δώρο το αφήσαμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, για τη δωροπιταγή την αφήσαμε και όλα. Λοιπόν, σήμερα 30 Ιουλίου είναι η τελευταία.
0: Τελευταία?
1: Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιούλη.
0: Καλά, χθες δεν σε ρώτησε, έκανες το ίδιο πράγμα και
1: δεν
0: είπαμε
1: θυμάμαι,
0: 31.
1: Παιδί μου, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις πριν πεις οτιδήποτε άλλο.
1: Μπράβο.
0: Να ευχηθώ στη μανούλα μου.
1: Α.
0: Χρόνια πολλά στη Βασίλισσα μου.
1: Γενέθλια, δεν θα το ξεχνούσε ποτέ η Ιωάννα. 30 Ιουλίου.
0: Χρόνια πολλά στη μαμά μου. Ξέρεις ότι.
1: Μαμά Γεωργία.
0: Έμεινα ξύπνια μέχρι τις 12 γιατί θέλω να είμαι η πρώτη που θα της ευχηθεί.
1: Τις ευχηθείς?
0: Ναι, και τα κατάφερα.
1: Α, γιατί θα μπορούσε να μείνεις και μετά να πεις τώρα εγώ γιατί έμεινα.
0: Γιατί είμαι ξύπνια ακόμη.
1: Είμαι ξύπνια ακόμα, κάτσε
0: να
1: κοιμηθώ.
0: Μου ζήσει, παιδιά.
1: Να σου ζήσει,
0: είμαι
1: Μανουλά.
0: Πολύ ευλογημένη και εύχομαι να είμαι για την κόρη μου έστω το 1/10 από όλα όσα ήσουν εσύ μαμά για μένα.
1: AW. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο.
0: Αχ, συγκινήθηκα εγώ τώρα. Γιατί...
1: Αχ, κάνε τι ωραία.
0: Ζούμε κάποιες... και με αυτά που λέω.
1: Ζούμε κάποιες συγκινητικές στιγμές. Να μην έχω τώρα να παίξω έτσι να μας πεις.
0: Γι' αυτά ζεις εσύ.
1: Ναι, θα ήθελα για πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά και στην Ανδρονίκη, στον Ανδρόνικο, το Σιλουανό, τη Σιλουανή, τη Σιλουάνα.
0: Απαπα, πάνε πίσω. Τη Σιλουανό, παιδί μου.
1: Σιλουανό.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από το Σιλουανό. Είναι τον Αγίον Σίλα. Και ο Σίλας
0: γιορτάζει
1: σήμερα.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια που κάνουμε το πρωινό, ξανά πες ποτέ για Σιλουανό, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, μαζί με το Σίλα.
0: Ο Σίλας, ναι.
1: Ναι, εντάξει, και ο Κρίσκης. Τον Κρίσκη το θυμάσαι.
0: Και τι σου λέω κάθε φορά?
1: Τι μου λες?
0: Ότι ήταν η οδός μου στο Βόλο.
1: Α, ναι, Κρίσκη.
0: Μακρυγιάννη και Κρίτσκη γωνία και μου λες πάντα, ναι, εκείνο είναι Κρίτσκη.
1: Αυτός
0: αυτό είναι Κρίσκη.
1: Και ο Επενετός και η Επενετή, μεγάλη για αυτή η γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε. Έχει κλέψει την παράσταση σήμερα η κυρία Γεωργία.
0: Ναι.
1: Η μαμά της Ιωάννας Λαμπροπούλου.
0: Μαμά μου, ρε παιδιά.
1: Οπότε σε λίγο παγκόσμιο,
0: ναι.
1: Μας έχει πιάσει πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Έχει κάποιο αντίρρηση. Έχει κάποιο αντίρρηση. Α, εντάξει.

0: χρωστά παγκόσμιες, κύριε Μουρατίδη.
1: Βεβαίως χρωστά παγκόσμιες και θα πάω κατευθείαν στις παγκόσμιες, αλλά ανατρέποντας τα πάντα.
0: Πλάτωνα.
1: Τα πάντα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, ανατρέπω τα πάντα. Όχι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όχι, θα πούμε καλημέρες.
0: Έλα, ρε, ναι, βραχυκύκλωσα.
1: Να πούμε καλημέρες. Γιατί
0: παιδιά, έρχονται... ένα δευτερόλεπτο πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Είπαμε να πούμε μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πολλά.
1: Πολλά, πολλά.
0: Βγαίνουμε στον αέρα και του λέω.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη, δεν σου αξίζω. Συγγνώμη.
1: Μου αξίζεις. Καλημέρα, άλλη μέρα από, από την Ειρήνη.
0: Η Ελένη εδώ, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Λέει καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και κάντε και καμιά βουτιά για εμάς που θα δουλεύουμε τον Αύγουστο. Πλάτων κανόνισε.
1: Η Ελένη θα δουλεύει τον Αύγουστο.
0: Ελένη, για τον στέλνουμε... Πλάτωνα θα δουλεύεις όμως τον Αύγουστο.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν θα την ταλαιπωρήσω άλλο. Και λίγο και για μένα. Οπότε, Ελένη, καλή δύναμη. Ευχόμαστε σε όλους όσοι θα δουλέψουν τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Εγώ πάρα πολλά χρόνια δούλευα Αύγουστο χωρίς,
0: όλοι μας.
1: Χωρίς διακοπές. Φέτος, παιδιά, λίγο.
0: Μας αξίζει.
1: Κάπου λίγο όπα είπα.
0: Μας αξίζει. Η ναι. Χαρά μας, καλημέρα. Ένα τραγούδι για τη Μαρίλια μου που την αγαπώ πολύ. Καλημέρα,
1: ωραία.
0: Και στις δύο.
1: Θα σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι για τη Μαρίλια. Να σου ζήσει η μανούλα σου, Παμκίνα, λέει ο Κυριάκος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παμκίνο μου. Λέει, είδα και τα stories ψες, ζήλεψα λίγο τον barbecue at your house. Μπουκιά και βουτιά.
1: Κάπως έτσι είμαστε, βέβαια. Η Κρίστια, χρόνια πολλά στη μανούλα σου, Ιωάννα μου, να τη χαίρεσαι. Και τα φιλιά μου στον καλύτερο ψήστη του Food House, Μαρίνο και Νοέλ. Η Κρίστια είναι από το Food House και είναι αγαπημένη ακροάτρια. Κρίστια, σε περίμενα χθες.
0: Κρίστια, γιατί δεν ήρθες, απουσία.
1: Στο επόμενο, στο επόμενο. Και ο Στέλιος, καλημερούδια παιδιά. Ιωάννα μου, να σου ζήσει μανούλα σου, να τη χαίρεσαι.
0: Πολύ.
1: Γερή και πάντα με υγεία.
0: Η καλύτερη ευχή.
1: Επιστρέφω δρυμύτερος.
0: Με παγκόσμιες.
1: Με παγκόσμιες.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Για τη Μαρίλα το τραγουδάκι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
6: Nautical Club. Experience the unforgettable.
5: Σας περιμένουμε.

0: Και πάμε με τον καιρό. Όχι, πλάκα κάνω. Πάμε να ακούσουμε παγκόσμιες και επιφυλασσόμεθα για τον καιρό.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολύ σήμερα. Σιγά σιγά.
0: Ναι, θέλω ωραία πράγματα.
1: Ωραία. Θέλεις να ξεκινήσω με φαΐ, να ξεκινήσω με γλυκό.
0: Θες φαΐ γλυκό, άντε γλυκό.
1: Θα ξεκινήσω με γλυκό, είναι διεθνής ημέρα cheesecake σήμερα, ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά.
0: Τρελαίνομαι, παιδιά, η κουμέρα μου η Ελένη έφτιαχνε το καλύτερο cheesecake.
1: Ναι, άστα αυτό τώρα,
0: αμερικάνικο.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, γιατί το έφτιαχνε, ναι, γιατί χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο.
1: Γιατί δεν το φτιάχνει πια.
0: Γιατί έδωσε τη συνταγή στον άντρα μου.
1: Ωραία. Τώρα
0: και τώρα φτιάχνει και ο άντρα μου το καλύτερο αμερικάνικο cheesecake φούρνου.
1: Κοίτα, μ' αρέσει που το τοποθετείς έτσι, ναι, αλλά να βάλω ένα challenge εγώ στους φίλους ακροατές.
0: Ωραία.
1: Πιστεύετε ότι δεν έχουμε φάει ακόμα το καλύτερο? Ότι υπάρχει και έξω κάποιο καλύτερο, το top cheesecake?
0: Και δεν είναι ούτε της Ελένης ούτε του Στυλιανού.
1: Αποδείξτε το.
0: Σου λέω ένα.
1: Challenge, καλοκαιρινό. Έξαλλη, γιατί.
0: Παιδιά, με το φαΐ μας ανάβουν λαμπάκια συγκεκριμένα. Φωντίζονται περιοχές του εγκεφάλου μας, ναι, και μας βγαίνει αυτό. Ναι, παιδιά, βαθμολογούμε τα cheesecake.
1: Χθες το barbecue your house δεν σταμάτησα να τσιμπολογάω. Έλα, οπότε κανείς. Έρχεται κάποιος από την παρέα και μου λέει: θα φας κάτι. Και λέω: με κροϊδεύεις. Όχι, μου λέει: έφαγες. Με κροϊδεύεις. Ναι, ευχαριστώ, Λόγα.
0: Φάγαμε, ναι, πολύ. Τα παιδιά. Πολύ. Εντάξει, ναι, παιδιά, το food house.
1: Εντάξει.
0: Δεν τσιγκουνεύτηκε.
1: Όχι, παιδιά.
0: Πολύ
1: ήτανε
0: πράγμα για όλους.
1: Top, top.
0: Ναι.
1: Σήμερα γιορτάζεται το chili dog. Δηλαδή, είναι το hot dog που βάζεις και chili πάνω. Να είναι λίγο πιο chili.
0: Okay, είναι τσιλικό. Λίγο πιο πικάντικο.
1: Ναι, πιο πικάντικο.
0: Και μου λες: όχι, πιο χαλαρό εννοώ.
1: Και για εσάς που πιστεύετε ότι μιλάμε μόνο για φαγητά, γιορτάζει και σφυρίχτρα.
0: Να ζήσει σφυρίχτρα. Τώρα.
1: Τι να πούμε για τη σφυρίχτρα. Καταλαβαίνουμε για τα άλλα. Μπορούσαμε να αναλύσουμε, να πούμε, να ονειρευτούμε. Τώρα τι να ονειρευτώ, τη σφυρίχτρα.
0: Θα σου πω για τη σφυρίχτρα. Ναι. Τι λάσω, παιδιά. Ναι. Κυκλοφόρησε και το τρέιλερ. Νέο season. Προπονούν γυναικεία ομάδα. Για να δούμε πώς θα πάει.
1: Δεν το έχω δει καθόλου.
0: Επειδή το ένα το τρέιλερ έχει να κάνει με σφυρίχτρα που δεν είναι σφυρίχτρα. Και κάνει τον ήχο. Ναι. Πρέπει να δεις Τέντ Λάσο, Πλάτων, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, δείτε.
1: Πρέπει να δω. Και καταλήγουμε επίσης στο μοίρασε μια αγκαλιά σήμερα. Αυτή είναι η μέρα.
0: Έρχομαι.
1: Μοιράστε μια αγκαλιά, έρχεται, παιδιά.
0: Say no more.
1: Αφήστε τώρα, αυτό είναι λίγο προσωπικό. Οπότε ντοτσα και. Α, ήρθε, μωρέ, αγκαλιά.

0: σε ρωτούσε, Πλάτωνα, πώς μυρίζει το καλοκαίρι, τι θα απαντούσες?
1: Το καλοκαίρι.
0: Τι είναι αυτό που με το που το μυρίζεσαι, σου θυμίζει το καλοκαίρι αυτόματα?
1: Κοίταξε τώρα, έχω πολλά ρομαντικά στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να σου κρυφτώ.
0: Τι?
1: Γεμιστά.
0: Τα γεμιστά,
1: παιδιά.
0: Τι
1: όταν
0: μου κάνεις τώρα, ρε
1: Πλάτωνα? Κάποιος, είτε η γυναίκα μου, είτε η πεθερά μου, είτε η μαμά μου, γεμιστά και μυρίζει στο σπίτι, λέω, είναι καλοκαίρι. Έχει τύχει να μαγειρέψουν και...
0: οι γείτονες.
1: Και χειμώνα ακόμα. Και να πω, όχι, είναι καλοκαίρι.
0: Και τα γεμιστά το καλοκαίρι με το γιαουρτάκι για να το δροσίσει το λεμονάκι τους. Να είχαμε τώρα λίγα γεμιστά.
1: Να είχαμε λίγα. Αλλά ναι, εντάξει, ξέρω, πήγε το μυαλό μου στο φαγί πάλι.
0: Κατευθείαν εντωμεταξύ. Αν και περίμενα από σένα να είσαι λίγο πιο αυστηρός.
1: Ναι, να σου πω.
0: Και κάφρος, περίμενα να πεις κάτι άλλο.
1: Τη μασχαλίλα.
0: Κάτι που σε ενοχλεί. Ναι.
1: Καλά, η μασχαλίλα, παιδιά, είναι καλοκαιρινό. Μυρίζει καλοκαίρι.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Αλλά φροντίζουμε τους εαυτούς μας.
1: Εσύ.
0: Το αντιλιακό.
1: Το αντιλιακό.
0: Το αντιλιακό, ναι, που ειδικότερα το καλοκαίρι πρέπει να βάζουμε, παιδιά, και στο πρόσωπο, είτε πάμε παραλία είτε όχι. Και είναι αυτή η μυρωδιά που είναι συνεχώς στα ρουθούνια σου.
1: Αυτό που είναι λίγο.
0: Γιατί έρχεται από το πρόσωπο.
1: Λίγο καρύδα, λίγο.
0: Λίγο και... καρπούζι.
1: Λίγο... αυτό λίγο. Το καρπούζι επίσης είναι εντελώς.
0: Για την ώρα που κόφτει το καρπούζι. Και έρχεται εκείνη η μυρωδιά. Θέλω καρπούζι.
1: Υπήρχε μια κολόνια πολύ γνωστή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πια, αν θυμάστε να μας στείλετε. Πολύ γνωστό μπραντ, που η μυρωδιά της κολόνιας ήταν καρπούζι.
0: Άντε ρε.
1: Και όταν τη μύριζα χειμώνα, ταξίδευα, λέω, πω τώρα βλέπω τα κύματα, βλέπω...
0: Είδες τι μας κάνουν οι μυρωδιές.
1: Ναι.
0: Πώς εγώ, μας ταξιδεύουν. Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι από τις πιο δυνατές αισθήσεις μας.
0: Ναι, η όσφρηση.
1: Ναι. Πείτε μας κι εσείς.
0: Άντε
1: όμως,
0: κι εσείς.
1: Ήδη έρχονται τα μηνύματα στο Viber 99310031. Ποια μυρωδιά είναι καλοκαίρι, θυμίζει καλοκαίρι? Πείτε μας και σε λίγο θα τα πούμε όλα τα μηνύματά σας. Στο Viber! Στο 99310031.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: If it's hot, it's here.
4: Only on Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει
7: Move Festival
6: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: εσείς με ποια μυρωδιά συνδέετε το καλοκαίρι, να δούμε και αυτές τις καλημέρες τις υπέροχες. Καλημερούδια, παιδιά, το είπαμε του Στέλιου.
1: Ναι, του Στέλιου το είπαμε. Τι σέβει τώρα.
0: Καλημερούδια στο υπέροχο δίδυμο που κάθε πρωί μου φτιάχνει τη διάθεση. Ιωάννα μου, να σου ζήσει μανούλα, σου ευχαριστώ πολύ. Υγιής και πολύχρονη να είναι πάντοτε. Θα τις μεταφέρω τις ευχές σας, παιδιά. Εύη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, καλημέρα που και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύουμε all year round. Ζήλεψα πολύ χθες για το barbecue, λες. Πουρέκια, κάνω το καλύτερο, λέει, cheesecake. Το πώς το λες,
0: Bailed.
1: Με passion fruit, κουλί. Change my mind, τα passion fruit, Yorkin.
0: Τα passion fruit. Τι είναι το Yorkin, Πλάτο, να ξέρεις, από την αυλή του, δικά του Yorkin.
1: Δικά του, είναι Yorkin.
0: Έχω πάθει σοκ με αυτό που βλέπω.
1: Ναι, φοβερό,
0: Να τον κάνουμε μπλοκ, λες το πουρεκί.
1: Παυλάκο, τι γίνεται τώρα, πώς θα έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ρε, φαίνεται τέλειο, cheesecake με passion fruit.
1: Πάμε στις αγαπημένες μυρωδιές του καλοκαιριού όμως και η Σοφία μας έχει μεταφέρει τελείως καλοκαιρινή μυρωδιά. Το νυχτολούλουδο.
0: Τι ωραία μυρωδιά, τι ωραία που μυρίζει.
1: Στην αυλή μου.
0: Και αυτά τα βράδια. Δεσποινά.
1: Νυχτολούλουδο.
0: Δεσποινάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα βράδια του καλοκαιριού που μυρίζει το νυχτολούλουδο, το γιασεμί.
1: Το γιασεμί.
0: Στην πόρτα σου.
1: Ναι.
0: Αντιλιακό φυσικά, λέει και η Χριστιανά. Καλημέρες.
1: Να τη Αριάννα.
0: Το γιασεμί.
1: Και η νύχτα μυρίζει γιασεμί. Καλά, γιατί.
0: Το πει με άλλη μελωδία.
1: Όλα αυτά.
0: Πώς το παθες εσύ εντωμεταξύ.
1: Επειδή είμαστε ξένο ραδιόφωνο. Έκανα remix. Κανονικά,
0: το θέλουμε μελωδία μακαρένα, παρακαλώ.
1: Ωραίο το γιασεμί.
0: Πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάστε που είμαστε μίτσι που τράμε και το μελού είναι, κάνατε το κι εσείς από το κοτσανάκι του γιασεμιού.
1: Α, γι' αυτό είσαι έτσι.
0: Γιατί ρε, όλοι το κάναμε.
1: Αυτό, εγώ δεν το έκανα.
0: Δεν ρουφούσα το κοτσάνι του γιασεμιού.
1: Δεν ρουφούσα το γιασεμί, συγγνώμη. Δεν το ρουφούσα το γιασεμί.
0: Σοκ. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που δεν το έκανε.
1: Ρουφούσατε γιασεμί, παιδάκι μου.
0: Το κοτσανάκι που είσαι το μελούι μέσα, ρε.
1: Viber 99-31-0-31.
0: Σε λέω να μας πεις ότι δεν έτρωγες ούτε οξυνούθια.
1: Ποιος έτρωγε. Ξυνούθια έτρωγα. Ποιος έτρωγε το. Πώς το είπε, το μελούι από το γιασεμί.
0: Από το κοτσανάκι του γιασεμιού, κοτσανάκι. Το μίσχο, πώς λέγεται.
1: Σε λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματά σας για αγαπημένες καλοκαιρινές μυρωδιές. Ποια μυρωδιά θυμίζει καλοκαίρι. Αυτή θέλουμε να μας πείτε στα μηνύματά σας. Και αν ρουφούσατε το γιασεμί.
0: Ναι, παιδιά.

0: Μυρίζει καλοκαίρι και συζητάμε για αυτές τις μυρωδιές που μας θυμίζουν το καλοκαίρι. Ο Παμκίνος έλεγε και για το cheesecake. Ένα ωραίο, λέει, το πιο ωραίο το έτρωγα στη Νέα Υόρκη, μας λέει και το μαγαζί.
1: Και εγώ, και μόνο Παμκίνο, Νέα Υόρκη. Μόνο Νέα Υόρκη.
0: Ted Lasso, seriously, bro. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Παμκίνο, τον έχω πρίξει για να δει Ted Lasso. Για να στείλω, λέει, στη Σουλίου ένα κομματάκι δύσκολο, αλλά το 2028 φεύγουμε, παιδιά. Πάμε Νέα Υόρκη.
1: Πάμε Νέα Υόρκη, θα μας φέρεις. Λοιπόν, ο Γιάνγκος μας μεταφέρει κανονικά στο καλοκαίρι με την χαρακτηριστικότητα, τη μυρωδιά της μασχάλης.
0: Καλό είναι αυτό να μην συμβαίνει. Καλημέρα στο Χρήστο μας που λέει αγιόκλημα λέγεται, Ιωάννα μου, όχι το γιασεμί.
1: Α,
0: αυτό που αγιόκλημα. Τρώγαμε το μελούινα.
1: Αγιόκλημα ρουφούζες.
0: Άτε Χρήστο, δεν το ξέρα.
1: Το πατσανάκι. Ναι, και εγώ το έκανα.
0: Μίσχο.
1: Κοίτα όμως, ο Φάνης λέει και εγώ το έκανα με το γιασεμί.
0: Ναι, παιδιά.
1: Κλικές
0: ναι,
1: ρε Φάνη.
0: Μια φορά να με υποστηρίξεις και εμένα, Φάνη.
1: Ναι, μια φορά.
0: Μια
1: καλημέρα
0: φορά.
1: Στην πιο πελονύφη της ράτσας μας, λέει ο Παναγιώτης. Μία ενημυρωδιά το καλοκαίρι. Μαχαλεπί με ροδόσταμα στην αυλή της γιαγιάς Ελένης, στο γνωστό χωριό. Παναγιώτης, λέει, Ιωάννα, ξέρεις.
0: Ε, ναι, ρε.
1: Άντε και σε μένα καλημέρα.
0: Ξάδερφος, εσύ το κατάλαβες που είπε καλημέρα στην πιο πελονύφη της ράτσας μου.
1: Εσύ είσαι αυτή, ε.
0: Είμαστε όμως, να ξέρεις, αλλά... Παναγιώτη, ότι... Ναι. Ναι. Αν δεν μοιάζαμε,
1: δεν θα
0: συμπεριθεριάζαμε.
1: Σωστό.
0: Α, άτε, Πλάτωνα. Καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα. Με πολλά χαρούμενη που στείλες μήνυμα. Η χαρίκλειά μας λέει coconut. Ισούται με καλοκαίρι. Καλημέρα. Και ναι, λέει, ρουφούσα και εγώ το γιασέμι μωρό.
1: Τσακ, ωραία. Ο Χρήστος, καλημέρα σας. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, ρε Χριστάρα μας.
0: Χρόνια
1: να σε
0: πολλά,
1: καλά.
0: Χρήστο, έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τη μαμά μου. Χρόνια πολλά.
1: Τι ωραία.
0: Λιονταράκι και ο Χρήστος, δηλαδή.
1: Ναι, λιονταράκι. Και η Χρύσο.
0: Ναι, ναι, Ιωάννα μου, ήταν μέλι και εμείς το πίναμε. Και αγαπημένη καλοκαιρινή μυρωδιά, το coconut, by the way, αυτή η καρύδα. Καλημέρες. Είδες, Πλάτωνα?
1: Είδες πόσοι κάνουν το γιασεμί, δεν το ήξερα.
0: Τι λέει?
1: Παιδιά, εγώ ακόμα ρουφώ το χυμό από το γιασεμί και δίνω και στα μωρά μου το.
0: Ε, ναι!
1: Α, παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Παιδιά, ανοίξαμε καινούριο κόσμο για τον Πλάτωνα. Να πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο, τι να κάνουμε.
1: Σε λίγο τα υπόλοιπα, ναι, ναι, ναι.

0: Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον άντρα μου, Πλάτωνα, μπράβο, να μου επιτρέψεις.
1: Και εγώ να του στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς για πολλούς λόγους.
0: Τι έγινε.
1: Α, και γι' αυτό. Έσκασε το πακέτο με τα μακαρόνια
0: κάτω. Με τα σπαγγέτι, παιδιά, τα ρίξε όλα. Λετήσια Σταύρου, καλημέρα τη.
1: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Και εμείς συζητάμε για μυρωδιές καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Και έχουν το... κάνει take over τα μηνύματα. Το γιασεμί με το μίσκο που ρεφούσαμε το μελούι. Ο Πλάτωνα σε πήρε να με βγάλει πελί.
1: Και είστε πάρα πολύ, παιδιά.
0: Πάρα πολύ.
1: Το μέλι από το κοτσάνι του γιασεμιού, όλα τα λεφτά, λέει η Λουίζα. Αλλά όντως και εγώ, όσο το είπα, εκτός Κύπρου με κοιτούσαν περίεργα.
0: Παρόλο που ο Φάνης μας έστειλε ότι το έκανε και εκείνο.

0: έχετε όλη αυτή την ανάμνηση.
1: Η Χρύσο λέει το πιο καλοκαιρινό άρωμα, καρύδα από το αντιλιακό και τζατζίκι από το διπλανό τραπέζι. Καλημέρα σας παιδιά, Θωμάς.
0: Συγγνώμη μου, τι να κάνουμε, γιατί τώρα έχουμε τα κεφτεδάκια.
1: Τον είπα Χρύσο, sorry.
0: Το Τόμι.
1: Είπα, είπα η Χρύσο. Χρυσό παιδί ο Θωμάς όμως. Χρυσό παιδί.
0: Ναι,
1: Θωμά μου, είσαι
0: χρυσό. Πώς ήρθε όμως.
1: Από το CR, γιατί μου θύμισε το όνομα της Χρύσος.
0: Α, εντάξει. Καλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, sorry.
0: Κάτι θα έλεγα. Δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι. Μαρέλ, τι εννοείται, λέει. Ακόμα το κάνουμε το μελάκι στο Γιασεμί. Το έμαθα και στον γιο μου και είναι τέλειο. Γιατί νιώθω ότι είπαμε ξανά αυτό το μήνυμα.
1: Κι εγώ. Και εγώ νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε και το μήνυμα της Άννας που κέρδισε χθες και μέσα στο Barbecue Your House και τα αφήσαμε πάρα πολύ συμμαζεμένο. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει, για χθες. Περάσαμε υπέροχα όλοι μας, μικροί και μεγάλοι. Είσαστε τέλειοι
0: και εσείς. Και καλημέρα στον Ανδρέα και στη Μαρίλια μας.
1: Και στο γιατρό μας επίσης. Γεια σου, γιατρέ.
0: Ναι, ήταν τέλειο που τον είπαμε, Τζαμέ.
1: Τέλειο.
0: Λέει ο Χρήστος, αγιόκλημα είναι.
1: Επιμένει,
0: παιδιά, το γιασεμίλι δεν έχει βρώσιμο νέκταρ. Μπορεί έτσι να εξηγούνται πολλά, βέβαια, Χρήστο.
1: Ναι, μπορεί έτσι να εξηγούνται πολλά για την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, λέει πως ο κόσμος το γάμνει.
1: Ναι, δοκίμασε και εσύ, βρε Χρήστο μου, το γιασεμί μπορεί να είναι καλό.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

0: Θα συνεχίσω να τον δουλεύω, παιδιά, όσο ζω όσον αφορά τον καιρό, παρόλο που το έδωσα τον τίτλο «Ο γκουρού του καιρού», γιατί μας έταξε μια πτώση θερμοκρασίας. Μας είπε ότι θα κρυώσουμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα όλα αυτά, έτσι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλλά ρε, ας το χτυπάμε τον Νούκο. Χτυπήστε
0: με. Αλήπητα. Ρε, κανόνισε να κάνεις και μελανιές τώρα και να τρέχουμε να εξηγούμε την Ελένη γιατί έχεις μελανιές στο στέρνο.
1: Με πνίγει το δίκιο. Δηλαδή είπα ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία από τους 45 στους 40. Εσύ περίμενες κατακλυσμούς και κατέβασε τα χειμωνιάτικα και επειδή δεν ήρθε ποτέ αυτή η πτώση.
0: Προχτές είχε κίτρινη προειδοποίηση. Ποια πτώση και πότε είναι. Σε πιο ουράνιο και τόξο. Απορώ. Και επειδή είπαμε και για μελανιές, θύμισε με μετά να σου πω ένα κόλπο να φεύγουμε.
1: Να φεύγουμε.
0: Έμαθα χθες το γύρισμα.
1: Αυτό εδώ μεταξύ με τις μελανιές θα το συζητήσουμε, γιατί καμιά. Δεν το έχει πάθει κι εσείς να κάνετε έτσι το χέρι και να λέτε αυτή η μελανιά τώρα από πού την έχω.
0: Ειδικά εγώ που μελανιάζω πάρα πολύ. Εσύ μελανιές εύκολα. Και δεν θυμάμαι και πού χτύπησα.
1: Ωραία, σε λίγο για μελανιές.
0: Εντάξει. Λέγε τώρα για τον καιρό. Τι γίνεται, τι να περιμένουμε.
1: Και επειδή είμαστε στα χαμένα παιδιά, έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood. Στείλτε μας σε 10 λεπτά μελανιές.
0: Ναι, please, να θυμηθούμε να το πούμε, γιατί εμπολέ ενδιαφέρον και μπορεί να σώσουμε και σπίτια.
1: Λοιπόν, κίτρινη προειδοποίηση από 2 μέχρι 5 η ώρα, από τις 2 μέχρι τις 5 σήμερα, μέχρι 40 η βαθμή της θερμοκρασίας. Και κάτσε να δω εδώ αναλυτικά τι γίνεται. Έθριος ο καιρός, μποφοράκια εντάξει 3 με 4. Στην Ελλάδα γίνεται χαμός με πυρκαγιές, παιδιά. Χαμός και έχει και πάρα πολύ αέρα.
0: Και εδώ δυστυχώς έγινε
1: πάρα
0: η αρχή.
1: Πολύ και με πολλά δυσάρεστα. 40 στο εσωτερικό λοιπόν σήμερα, 34 στα δυτικά παράλληλα, 37 στα υπόλοιπα και 30 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Πώς θα γίνει να έρθει ένα καλοκαίρι που να μην συζητάμε για φωτιές, για πυρκαγιές, για απώλειες?
1: Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει.
0: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
1: Πώς θα γίνει. Και οι περισσότερες ξεκινούν και από το ανθρώπινο λάθος.
0: Ναι, από βλακίες.
1: Από αυτό που λες, ας πάω να κάνω τώρα αυτό. Και λες, όχι ρε φίλε, σήμερα
0: μην το κάνεις.
1: Κατά καλό καιρό δεν θα γίνει τίποτα.
0: Άντε να προσέχουμε.
1: Και από
0: πολύ.
1: Απροσεξία φυσικά. Και βέβαια υπάρχουν και τα σκόπιμα, έτσι.
0: Άλλο αυτό, αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο.
1: Υπάρχουν και αυτά.
0: Να προσέχουμε και στη δροσιά να μένουμε, παιδιά, όσο γίνεται.
1: Αύριο θα σας πω και για Σαββατοκύριακο, γιατί έχω κάποια νέα που.
0: Δεν θα πω τίποτα.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Ζηλεύω πάρα πολύ. Είσαι καλά.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Ζηλεύω πάρα πολύ. Και ζηλεύω τον Άρη και την Κάλια. Μας φάγανε το water park.
1: Ναι, αλλά εκεί θα είναι τα παιδιά.
0: Δεν πειράζει, Άρη. Δεν πειράζει, Κάλια.
1: Νομίζω να μην τους το κάνουμε αυτό. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι καλά. Είναι καλά.
0: Είναι
1: καλά. Θα αποτύξουν και για μας.
0: Είναι τέλεια τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν θα πάνε, βέβαια.
1: Ναι,
0: Κυριακή. Και στέλνουμε τα παιδιά μας με τα παιδιά.
1: Μπράβο, δεν πειράζει. Θα πάει η Κάλια και ο Άρης την Κυριακή, παιδιά, 2 Αυγούστου στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Έχει Wavefest, ένα απίστευτο line-up. Θα είναι ο Ames φυσικά, ο οποίος θα έχει μαζί του Willy William και Αντιγόνη.
0: Παιδιά, εντάξει, θα γίνει χαμός. Ρε και Willy William.
1: Βέβαια, και πολλούς ακόμα. Και
0: oh
1: πολλούς
0: my
1: ακόμα.
0: God. Guest. On the decks θα έχουμε Εγγλέζο.
1: Και Kindness και Drew Astro OMC. Θα γίνει ένας χαμός, παιδιά. Είναι φοβερό event. Και φυσικά όλα αυτά μέσα από τις υπέροχες νεροτσουλήθρες, ένα υδροπάρκο που αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, είναι φαντασμαγορικό, είναι άκρος καλοκαιρινό, είναι τέλειο για οικογένειες, για παρέες και εμείς θα
1: θέλετε,
0: δώσουμε.
1: Τι θέλετε, παρακαλέστε μας.
0: Προσκλησούλα.
1: Τρεις διπλές θέλετε.
0: Τρεις διπλές. Είμαστε πάρα πολύ large.
1: Ωραία, τρεις διπλές.
0: Για την Κυριακή τώρα, έτσι, 2 Αυγούστου στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα.
1: Εκεί που θα έχουμε και live link. Από 11 με 1. Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη.
0: Waterworld Water Park. Δεν το λες γιατί το κάνεις αρδάμ. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις.
1: Τρεις διπλές λοιπόν. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber Waterworld Water Park. Τι έγινε, κάποιος δεν έκανε αρδάμ. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: Έφαγες λίγα γραμματάκια.
1: Λίγα.
0: Να σου πω, πώς θα γίνει να πάρουμε κι εμείς καμιά διπλή.
1: Πώς θα γίνει. Θα μιλήσω με την Κάλια. Όχι αυτή την Κάλια.
0: Την Κάλια.
1: Τη δικιά μας την Κάλια. Την άλλη, την Κάλια.
2: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
6: Nautical Club. Experience the unforgettable.
5: Σας περιμένουμε.
7: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
8: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
7: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
9: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
10: Yes, yes, yes.
9: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
11: If you don't like something, change it.
9: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Έβλεπα τις προάλλες βιντεάκι με εκείνο τον υπουργό που πήγε διακοπές με το γιοτ. Και σκεφτόμουν. Και η γυναίκα τ, η κόρη τ. Με αντέχω μερικέ φορέ, δεν μπορώ. Με το γιοτ. Και η γυναίκα τ, η κόρη τ. Γέλασε παιδιά, ένα λεπτό μπορώ να το διαχειριστώ. Καλεκοκίνησε, γελάει. Ήταν πάρα πολύ καλό. Λάτα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και η γυναίκα.
1: Η κόρη.
0: Η κόρη.

0: άμα δεις το σπίτι μου αυτή τη στιγμή, Πλάτωνα, ναι, είναι λες και έγινε πόλεμος εκεί μέσα.
1: Κοίταξε, να σου πω, είναι καλοκαίρι.
0: Είναι καλοκαίρι, ναι.
1: Και δικαιολογείται. Διαβάζω ότι το καλοκαίρι το σπίτι μας φαίνεται πιο ακατάστατο.
0: Ενώ και το αυτό... χειμώνα είναι τζιτζί.
1: Ναι, τζιτζιλώνει. Το σπίτι μας το καλοκαίρι είναι όπως και αυτός μας.
0: Δηλαδή...
1: βγαίνουμε λίγο εκτός προγράμματος. Βγαίνουμε λίγο έξω από τη ρουτίνα. Εγώ το χειμώνα έμπαινα στο σπίτι,
0: ναι,
1: άφηνα τα κλειδιά στην παπουτσοθήκη, τα παπούτσια μου δίπλα στην παπουτσοθήκη,
0: ναι,
1: και την τσάντα μου στο τραπέζι. Τώρα το καλοκαίρι που είμαι πιο χαλαρός, μπαίνω μέσα, πετάω τα κλειδιά, πέρα τα παπούτσια. Καράζω. Γιατί
0: να
1: χαλαρώσει, είμαι σε άλλο
0: δεν
1: πρόγραμμα.
0: Δεν μπορώ με τίποτα να σε φανταστώ να μπαίνει σπίτι και να πετάς τα παπούτσια. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, λόγω της διάθεσης της καλοκαιρινής,
1: ναι,
0: και αναρχία, ναι, και τέτοιο.
1: Αυτό. Και επειδή το καλοκαίρι φέρνουμε μέσα στο σπίτι άμμο, για παράδειγμα, δηλαδή το σπίτι,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι, με όλα αυτά, δεν έχει την εμφάνιση του καθαρού. Γιατί δεν έχει τα χαλιά, έχει κάτω αυτό, θα έχεις λίγο άμυνα, είσαι πιο, πιο χαλαρά.
0: Λάτωνα.
1: Άρα, γι' αυτό.
0: Στο σπίτι μου,
1: ναι,
0: είναι πάντα καλοκαίρι.
1: Ναι. Ωραίο αυτό. Εμείς στην καρδιά μας έχουμε πάντα καλοκαίρι και σε όποιον αρέσει.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το flashback πάει κακοπιτρικά.

0: Λοιπόν, Πλάτωνα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, την έμπνευσή σου. Έχεις πάντα φανταστικές ιδέες.
1: Δεν το συζητώ πάντα. Ειδικά τώρα που είμαστε λίγο πριν τον Αύγουστο και έχουμε λιώσει από τη ζέστη, έχω φοβερές ιδέες.
0: Έχεις φοβερές ιδέες και έμπνευση και θέλω να μου πεις τι δώρα να πάρω στη μανούλα μου. Με τον αδερφό μου θα το πάρουμε. Θα είμαστε δύο άτομα. Mm. Τι να πάρουμε.
1: Ένα αναμυστηράκι. Φορητό.
0: Αμάντρε, Πλάτωνα.
1: Ένα φορητό αναμυστηράκι.
0: Όχι, κάτι άλλο. Αυτή είναι η έμπνευση του παιδιά το καλοκαίρι. Τον
1: να
0: έχει κάψει.
1: Πάρετε.
0: Τι?
1: Να τις κάνετε ένα μίνι ταξιδάκι.
0: Α, μ' αρέσει αυτό.
1: Στην Κύπρο.
0: Ή μια διαμονή, στην Κύπρο. Ναι.
1: Στην Κύπρο, να την πάρετε, να είστε οι τρεις σας, μία μέρα, να πάτε, να μείνετε, πάρετε και τα μωρά.
0: Δεν είναι τέλειο, μάμα πάρω και το μωρό.
1: Τα μωρά εννοώ και τα δυο σου μωρά.
0: Θα είναι τρεις ευτυχισμένοι. Ναι. Τα δυο μου τα μωρά είναι η γάτα μου, το δεύτερο το μωρό. Α, το μωρό μου, άντρας μου.
1: Το μωρό σου, άντρας σου εννοώ, ναι.
0: Αλέξανδρε είναι τα γενέθλια της μαμάς μου.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος, τι φάση, έμεινε εδώ το βράδυ.
2: Κυρία Γεωργία μου, να ζήσεις, να τα εκατοστήσεις, να χαίρεσαι αυτή την υπεροχή κορούλα.
0: Τι δώρο να της πάρω, αυτό συζητάμε τώρα. Βοηθήστε και εσείς, παιδιά, το δώρο στο Viber. Εθιάνες, πάρω την αγκόνιση σαν της.
1: Αυτό, βάλε μια κορδέλα και δώσε.
0: Και γεια σας, και ξόφρισα για μια ζωή.
1: Πείτε μας ιδέες για να κάνεις τη μανούλα της ένα δώρο. Για πείτε μας. Εγώ θα της έπαιρνα επίσης ιδιαίτερα μαθήματα DJ από τον Τίνο Τζι. Γιατί
0: όχι. Ναι, αλλά είναι πιένει κορματζή την τώρα, ο Ντίνο Τζι.
1: Γιατί. Είναι παντός καιρού ο Ντίνο Τζι και μπορεί να πάει όπου θέλουμε.
0: Θα τη δώσω για δώρο ένα guest στο Night Talks.
1: Στο Night Talks. Τι ωραία που ήσασταν χθε το βράδυ. Όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή, αξίζει, παιδιά, να την ακούσετε την επόμενη εβδομάδα και να συμμετέχετε, γιατί αυτά τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται ο Αλέξανδρος και η Ευελίνα είναι μοναδικά. Εντάξει, αυτό εκεί θα να το κλείσω.
0: Και στείλτε μου για δώρο στο Viber 99 31 0031. Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη.

0: κάπως έτσι μετά ωραία. Από το φανταστικό βράδυ που περάσαμε χθες στο σπίτι της Άννας, το φανταστικό πρωινό που είχαμε όλοι μαζί εδώ παρεούλα. Mm-hmm.
1: Θα σας αφήσουμε.
0: Στη στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε, έρχεται Μαράκι Πορφυράκι, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Αύριο, Mr. Unknown, μια Παρασκευή που θα θυμάστε για καιρό. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
1: Happy
0: μόνο.
1: Friday. Θα συμβούν τρομερά πράγματα. Θα κάνω ταχυδακτυλουργικά. Η Ιωάννα θα κάνει το κόλπο. Το παιδί λάστιχο.
0: Θα το κάνω.
1: Προπονήσουμε με καλύτερη ζήτηση.
0: Όχι, θα μου δώσει ένα μισό ωράκι να κάνω. Να κάνω τα ανοίγματά μου, να κάνω την θέρμανσή μου.
1: Ωραία.
0: Σκέφτομαι τώρα, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, να βγάλω πόδι εκεί, χέρι από εδώ. Κεφάλι έτσι, θα τα βρούμε εμείς και θα κάνω κι εγώ ένα κόλπο ταχυδακτυλουργικό.
1: Κάνε.
0: Θα σε εξαφανίσω.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Μόνο για τον Αύγουστο.
1: Και να με εμφανίσει σε μια παραλία. Γίνεται.
0: Ρε, ξέρεις που θα σε εμφανίσω.
1: Ναι.
0: Κάνε εικόνα τώρα κάτω από μια κλιματαριά σε σκιά.
1: Τι ωραία.
0: Μια αυλή. Τριανταφυλιές βάλε.
1: Αυτό θέλω.
0: Σκέψε ένα σπιτάκι να έχει και μια σκάλα.
1: Πω, τι μου έκανες.
0: Εκεί.
1: Βαλίτσα, διαβατήριο, φορτιστής και μετά το κινητό θα δουλεύει. Με Freedom από τη ΣΥΤΑ η απάντηση είναι ναι. Γιατί μένουμε συνδεδεμένοι σε Κύπρο και εξωτερικό με περισσότερα από 500 δίκτυα και φυσικά το αξιόπιστο 5G. Εγώ, ας πούμε, θα το δοκιμάσω αυτό τώρα. Θα αναγκαστώ να πάω σε άλλη χώρα
0: για να το,
1: για να το δοκιμάσω.
0: Ναι.
1: Αν και είναι δοκιμασμένο, παιδιά, και δουλεύει τέλεια.
0: Λοιπόν, ακίνητος,
1: ναι.
0: Που είναι ο καφές μου, είναι κοινός. Είναι ο δικός σου.
1: Ο καφές σου είναι κοινός, ναι.
0: Α, παιδιά, δεν γίνεται. Η μικρότερη ιστορία τρόμου. Να μην βρίσκεις την καφεδάρα σου από Bean Bar. Ευχαριστούμε πολύ και για σήμερα. Υπέροχες καλοκαιρινές δροσερές γεύσεις και ένας ψηφιακός τροχός μέχρι τις 2 Αυγούστου. Που χαρίζει μοναδικά δώρα.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είναι Πέμπτη!
1: Κάθε Πέμπτη, Shelby Power πετρέλαιο σε τιμή προσφορά τελευταία γενιά καύσιμα.
0: Να ξέρετε, να σας δώσαμε.
1: Καλό, καλό. Ωραία, και έρχονται και πολύ ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Με τη Shell.
0: Να έχετε το νου σας, αλλά δεν θα τον αφήσω.
1: Δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Υπουργός Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Πώς είστε, τι ωραία Πέμπτη είναι σήμερα, 30 Ιουλίου, και νιώθω κάπως ότι όποιος έχει OCD θα είναι πολύ ικανοποιημένος αυτή τη βδομάδα, γιατί 31 είναι Παρασκευή και θα μπορούσε να είναι Κυριακή, θα μου πεις τώρα, για να κλείσει η βδομάδα, αλλά δεν είναι οποιαδήποτε Παρασκευή. 1η Αυγούστου, Σάββατο, που είναι μήνας των διακοπών. Θα ήταν πολύ ωραίο σενάριο παραμυθιού, ταινίας, κάτι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, δικές μου σκέψεις εμένα αυτές που με ικανοποιούν αυτή την εβδομάδα. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με τα Coffee Berry στην παρέα μας, με την δροσιά τους και τον αγαπημένο καφέ και τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες. Χθες πήγαμε και στην νικήτρια, στην Άννα, που κέρδισε το barbecue at your house και φάγαμε υπέροχο φαΐ. Ήταν ένα πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραία παρέα, με πολύ ωραία ενέργεια και περάσαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό βράδυ. Και αυτές είναι οι στιγμές που κρατάμε και από το Mix FM, παιδιά, που έχουμε αυτούς τους διαγωνισμούς και έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίζουμε. Ανοίγετε τα σπίτια σας, ερχόμαστε και καθόμαστε όλοι μαζί, σαν μια παρέα που γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να πάρουμε εμείς πίσω μέσα από αυτή την παρέα που κάνουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Λοιπόν, έχουμε την καλύτερη ξένη μουσική μου του νησιού. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 και τα βίντεο clips μπορείτε να τα δείτε στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live. You want the hits? More hits than your playlist.

Διαβάζοντα ένα άρθρο που λέει 5 νησιά ιδανικά προορισμοί που μπορείς να κάνεις κάμπινγκ και είναι μια συζήτηση την οποία έχω πολύ συχνά με φίλους μου, σε παρέες, όπου και αν βρεθώ. Γιατί νομίζω, παιδιά, οι απόψεις διήστανται σχετικά με αυτό. Αν είναι να πας. Εγώ είμαι στην κατηγορία αυτή. Αν είναι να πας διακοπές και να κάνεις κάμπινγκ και να πρέπει να ταλαιπωρηθείς, να μην έχεις κλιματιστικό. Ζούμε και στην Κύπρο, άντε να πας στην Ελλάδα που είναι ζέστη επίσης. Δεν ξέρω δηλαδή τι διακοπές είναι αυτές αν δεν ξεκουραστείς και δεν έχεις την άνεσή σου, το χώρο σου, μία στέγη από πάνω σου να σε δροσίζει το κλιματιστικό, να μην ξυπνάς από το φως του ήλιου, να σε τρώνε τα κουνούπια. Δεν ξέρω, γιατί είμαι σε αυτή την κατηγορία και είμαι και

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Τα Dex DJ Dino με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
6: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς, από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

έχουμε εκ νέου κίτρινη προειδοποίηση σήμερα. Οπότε σας θέλω ιδιαίτερα προσεκτικούς ξανά. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα. Το λέω ξανά και ξανά πολλές φορές στο συμπέρασμα που έχω καταλήξει. Ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε μετά τη 1 Ιουλίου-Αύγουστο. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Είμαστε σε ένα νησί που κάθε μέρα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Κάτι πρέπει να γίνει. Ένα αρμόδιο τμήμα μ' ακούει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη φάση και τη ζέστη και τη δουλειά και όλα αυτά. Τέλος πάντων, κίτρινη προειδοποίηση από τις 2 μέχρι τις 5 σήμερα. Αυξάνονται οι ώρες, 40 βαθμοί θα φτάσει η θερμοκρασία. Οπότε, αν είναι να μην κάνετε κάτι εκείνες τις ώρες, καλύτερα να κάτσετε στο σπίτι με τη δροσιά του κλιματιστικού και να περάσετε ωραία. Δεν ξέρω, να δουλεύουμε από το σπίτι, ίσως είναι μία λύση. Αντί, ξέρω εγώ, αν πρέπει να χρειαστεί να μεταφερθούμε δεξιά-αριστερά, στο αυτοκίνητο, όλες οι δουλειές που είναι εξωτερικές, κάπως να βρούμε τρόπο να γίνουν εσωτερικές.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
4: Πες μου το ναι.
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
2: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
3: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, Olivia Dean και Man I Need, ακούσαμε, και με αυτό το κομμάτι σας λέω και την δεύτερη καλημέρα σε περίπτωση που συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μαζί μας τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά. Συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας, από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το απόγευμα στη θάλασσα με την αγαπημένη σου γρανίτα, τη βόλτα με τους φίλους και τις στιγμές χαλάρωσης. Τα Coffee Berry μετατρέπουν κάθε στιγμή σε μια μικρή καθημερινή απόλαυση. Χρόνια πολλά ξανά, Coffee Berry, που μπορείς να βρεις πάρα πολλές επιλογές εκτός από καφέ. Μπορείς να βρεις smoothie, γρανίτες, μπεριτσίνο, τσόκο, παγωμένη σοκολάτα που είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω δοκιμάσει και είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο δροσερό. Έχουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας και εννοείται το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

0: Εντάξει, τώρα με τις φωτογραφίες που μου στείλατε, γιατί είχαμε ανοίξει ένα θέμα για το κάμπινγκ και τις διακοπές. Εγώ με τις άποψεις ότι άμα πας κάμπινγκ δεν κάνεις διακοπές, γιατί κουράζεις περισσότερο από το να ξεκουραστείς. Αλλά μου στείλατε κάτι φωτογραφίες. Είστε πολύ οργανωμένοι, έχετε όλα τα απαραίτητα φανάρια, βλέπω σκηνές, βλέπω τέντες, βλέπω καρέκλες, τραπέζια, όλα τα τερκαστά που πρέπει να έχει κάποιος για να πάει σε κάμπινγκ και μου το κάνετε να φαίνεται πολύ πολύ εύκολο. Μου στέλνετε και μηνύματα ότι είναι θέμα ψυχικής ξεκούρασης, γιατί είσαι μέσα στη φύση και απολαμβάνεις την δροσιά του αέρα και των δέντρων που είναι από πάνω σου, χαλαρώνεις, δεν χρειάζεται να ετοιμαστείς, να βαφτείς. Αυτό το βλέπω και το ακούω, παιδιά, θα μου αλλάξετε τη γνώμη και ίσως φέτος να πάω πρώτη φορά. Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο, αλλά στείλτε μου καλού κακού μια λίστα που πρέπει να κάνω για να πάρω τα απαραίτητα, για να ξέρω ότι δεν θα πάω εκεί και θα μείνω χωρίς τέντα ή χωρίς κρεβάτι, ρε παιδί μου.
1: Mr.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
4: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
3: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 20.

Έχουμε τα καλύτερα πάρτι κάθε καλοκαίρι, γιατί είναι και τα πιο δροσερά και με την πιο ωραία μουσική. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, για να αποδεχτούμε τον πιο καλοκαιρινό μήνα του καλοκαιριού, στον πλάτανο του Κάουρου κάτω από την πλατεία του Αγρού. Εκεί στη δροσιά του βουνού θα έχουμε το Flashback, το οποίο ταξιδεύει με τον Ντίνο Ασώτη με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Από τις 6 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Εννοείται, διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού, powered by Mix FM. Hi, this is Lucas Ketti. You're listening.

Smiley, Dead Man Walking. Με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω, το οποίο μεταξίδεψε πίσω στο Λύκειο. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά σε αυτή την ηλικία ήμουν. Λοιπόν, αποχαιρετώ. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας και πάρα πολλά events. Πάρα πολύ δροσιά σας χαρίζουμε μέσα από τα events και τους διαγωνισμούς μας εδώ στον Mix FM. Ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Και προτείνω, σε περίπτωση που είστε στον δρόμο και θέλετε να δροσιστείτε, να δοκιμάσετε το Berry Chino Choco, γιατί αν είστε λάτρης της σοκολάτας, είναι μία παγωμένη σοκολάτα που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε από τη Μαρία Πορφυρίου. Πολλά πολλά φιλιά. No matter what. No matter what.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές, Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός Justin Bieber με το Speed Demon, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, και με αυτό σας καλωσορίζω σήμερα σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί να μην είμαστε άλλωστε. Είναι Πέμπτη, που αυτό σημαίνει προ-Παρασκευή. Ανυπομονούμε για τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ανυπομονούμε που θα φύγει και αυτός ο μήνας, να φύγει με όλα τα κακά του που είχε, γιατί νομίζω ο περισσότερος κόσμος είχε αρκετές αναποδιές σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε να φύγει ο Ιούλης, να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, όπου θα είναι όλα πολύ καλύτερα, εύχομαι για όλους μας. Και μόνο αυτό θέλω να σκεφτόμαστε, ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι διακοπές που θα κάνουμε. Εννοείται, στην παρέα μας έχουμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας θυμίζω ότι απομένουν μόνο 2 μέρες για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Με κάθε παραγγελία που κάνετε από το Φούτι και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Οπότε ήθελα να το πω και να σας το θυμίσω από την αρχή.

Θέλω να μου πείτε λίγο και να με βοηθήσετε. Αυτές τις μέρες που έχουμε τόσο υπερβολική ζέστη, νομίζω πάντα υπάρχει ένα άτομο εκεί που δουλεύουμε, μέσα στο σπίτι, το οποίο δεν αντέχει να έχουμε σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία το κλιματιστικό. Και συνήθως κάνει παράπονα ότι κρυώνει και θέλει κάπως να αλλάξουμε τη θερμοκρασία. Μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε εντάξει με αυτή τη θερμοκρασία και εκείνο το ένα άτομο να κάνει πάντα πρόβλημα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλω να μου πείτε? Αλλάζουμε τη θερμοκρασία για να είναι ευχαριστημένοι εκείνοι, ή απλά τους λέμε να φοράνε λίγο περισσότερα ρούχα, λίγο πιο ζεστά, να κρατάνε κανένα ζεντονάκι πάνω τους, να φοράνε κλειστά παπούτσια, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι? Θα περιμένω να μου δώσετε τα tips σας, γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ στον Mix FM. Οπότε περιμένω να δω τι θα μου πείτε στο Viber στο 99 31 0031.

Διαβάζω τώρα τα μηνύματα που μου έχουν στείλει ο φίλος μου ο Πέτρος και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος και λένε ότι επειδή η πλειοψηφία είναι εντάξει με τη θερμοκρασία που έχουμε στο γραφείο, με τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, έτσι για να σας βάλω λίγο στο θέμα που το συζητούσαμε προηγουμένως, αυτοί που κρυώνουν λίγο υπερβολικά, λίγο παραπάνω από το από ό,τι πρέπει, να έρχονται πιο ζεστά ντυμένοι. Δηλαδή να φοράνε κλειστά παπούτσια, να φοράνε έτσι, να έχουν μαζί τους και μία ζακετούλα ή κάτι άλλο τέλος πάντων, ένα λεπτό σακάκι, έτσι ώστε σε περίπτωση που κρυώνουν κατά τη διάρκεια της δουλειάς μέσα στη μέρα, να είναι προετοιμασμένοι. Δεν τους φταίμε εμείς οι υπόλοιποι, λέει ο φίλος ο Πέτρος, που ζεσθενόμαστε με τα σαραντάρια που επικρατούν έξω στην ατμόσφαιρα. Οπότε αυτοί πρέπει να μεριμνήσουν για το πώς θα είναι κατά τη διάρκεια της μέρας και θα συμφωνήσω. Οπότε όσοι μου λένε, επειδή εγώ θέλω να είναι πάρα πολύ κρύο μέσα στο στούντιο, και όσοι έρχονται μέσα μου λένε ότι δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ παγωνιά, τους λέω όχι, να έρχεστε πιο ζεστά ντυμένοι. Έτσι πρέπει να είναι η θερμοκρασία τώρα αυτές τις μέρες. Δεν αντέχω και πάρα πολύ, ξέρετε και την κατάσταση που βρίσκομαι. Οπότε νομίζω θα συμφωνήσω μαζί με τους φίλους μου που μου έδωσαν το συγκεκριμένο tip. I had a

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
6: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

Ό,τι και αν θέλεις να φας τώρα για μεσημεριανό, είτε αυτό είναι κάτι δροσιστικό, είτε είναι μία σαλάτα, είτε είναι ένα μπέρκερ, είτε είναι σουβλάκια, είτε μακαρονάδες, τότε να σου πω ότι μέσα στο Foodie App μπορείς να τα βρεις όλα αυτά και τρέχουν πάρα πολύ οικονομικά deals που σε συμφέρουν και πάρα πολύ ωραίες ένα συν ένα προσφορές. Οπότε μπες να κάνεις έτσι λίγο την αναζήτησή σου, να δεις τι θέλεις να φας σήμερα και να σε θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις μέσα από το Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα ολοκέντρωτο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε εγώ το μόνο που θα ευχηθώ είναι καλή παραγγελία και εννοείται καλή επιτυχία. Μακάρι να το κερδίσει αυτό το δώρο κάποιος που το έχει πραγματικά ανάγκη. Θα χαρώ πάρα μα πάρα πολύ.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

Αυτός ήταν ο Miles Smith με το Stay και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie και διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι 4 ζώδια μέσα στον μήνα Αύγουστο θα δεχτούν μία ξαφνική ερωτική εξομολόγηση. Δεν θα σας πω ακόμη περισσότερα, θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί θα το αναλύσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

λοιπόν είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που όπως φαίνεται θα δεχθούν έτσι μια ξαφνική ερωτική εξομολόγηση μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στον μήνα Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι αρχικά είναι ο καρκίνος, οπότε αν μας ακούει αυτή τη στιγμή η Κάλλη Ελευθερίου, θέλω να χαρεί ιδιαίτερα, γιατί κάποιος που βρίσκεται κοντά της στο τελευταίο διάστημα, γενικά δίπλα στους καρκίνους, ίσως να ανοίξει την καρδιά του και να πει πράγματα που δεν περίμενες να πει. Το ίδιο ισχύει και για τους παρθένους, και για τους σκορπιούς και εννοείται και για τους υδροχόους. Οπότε αν αυτές τις μέρες περιμένατε κάτι να συμβεί, τότε σας το λέω εγώ γιατί διαβάζω την έρευνα, θα συμβεί μέσα στον μήνα Αύγουστο, οπότε να είσαστε έτοιμοι κι εσείς.

Επιστρέφει το μεγαλύτερο πάρτι που αναμένουμε πώς και πώς κάθε καλοκαίρι. Το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Έρχεται το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar και εννοείται το παρουσιάζει η Bionic. Είναι το πάρτι που έγινε θεσμός, είναι το πάρτι που περιμένουν όλοι πώς και πώς κάθε φορά, έτσι ώστε να χορέψουν τα τραγούδια που τόσο πολύ αγαπάμε και μας φέρνουν τόσες πολλές αναμνήσεις. Ο Dino G θα βρίσκεται στα decks μαζί με special guest DJs εννοείται και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 99310031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και να κάνετε την κράτησή σας στο ticketbox.com.cy.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα και Ντί και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
5: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα, που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Είναι Πέμπτη, δεν υπάρχει καλύτερη μέρα νομίζω από την Πέμπτη. Όχι, υπάρχει, είναι η Παρασκευή. Ωστόσο, εμάς το mood μας είναι πολύ ανεβασμένο, η διάθεση είναι στα ύψη και έτσι θέλω να παραμείνει και θα παραμείνει μάλλον έτσι, γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερία με το Hit Parade μέχρι και τις 4, η οποία θα μας ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή, οπότε και για σήμερα θέλω να μένουμε όσο περισσότερο γίνεται μέσα στο σπίτι ή μέσα στο γραφείο τέλος πάντων, σε κλειστό χώρο μαζί με το κλιματιστικό αναμένο, έτσι ώστε να μην πάθουμε οποιαδήποτε αφυδάτωση. Είναι ο φόβος μου κάθε καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω και τα ξαναλέμε αύριο. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές, Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
8: παρέα με τους Papillon Band.
7: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Ζαριζάνε στο Hit Parade, 10 λεπτά μετά τις 2. Έλα, είναι δροσούλα σήμερα. Δροσούλα, έχει ένα ελαφρό αεράκι καλοκαιρινό. Στο 31-31 τα μηνύματά σας, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά. Βάλτε ένα παγωμένο ποτήρι νερό, κόψτε ένα ωραίο κομμάτι καρπούζι και απολαύστε χιτάκια στη σειρά.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.
5: Κάτι νέο έρχεται.
6: Η Heineken παρουσιάζει
7: Move Festival
6: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
5: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

έρχεται η Epic για να τα κάνει save όλα σε ένα. Με το Epic One που τα έχει όλα. Έχει και Fiber Internet με 5 Gbps, με Wi-Fi Booster, με 5G Unlimited κινητή, με πακέτο τηλεόρασης, με 39,99 το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε συσκευές θέλεις, είτε είναι smartphone, είτε είναι tablets, και να το πάρεις και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ.

0: αυτά τα σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας εγώ δεν τα αντέχω πια. Και όχι της θερμοκρασίας έξω. Αυτή ήταν Megan Trainor, I still don't care. Αλλά να σας εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή είμαι έξω. Είμαι σε κατάσταση, ψήνομαι. Ψήνομαι, σιγοψήνομαι αργά, έτσι ωραία. Έτσι, ωραίο το κρέας σιγοψήνεται. Φάση. Μπαίνω μέσα στο κλιματιστικό, ψοφόκριο. Γιατί το βάζω και 17 βαθμούς, 16 βαθμούς, για να μπορέσει το σώμα μου να κάνει cool down. Αργεί πάρα πολύ το σώμα μου να ρίξει τη θερμοκρασία. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Τρώω καρπούζι, πίνω παγωμένο νερό και μετά με πιάνει τρεμουσό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στο στούντιο με τα μακριμάνικα. Και θα βγω έξω και ξανά και μέσα βγες και μπες. Είναι η κατάσταση με τη θερμοκρασία. Δεν ξέρεις και τι να φορέσεις.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Υπεύθυνος επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
2: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
3: Yes, yes.
2: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
4: If you don't like something, change it.
2: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca, under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
6: Πες μου το ναι.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.

πώς κατάφερε το TikTok να κάνει αυτό το κομμάτι να είναι αίσθηση, όχι απλά ένα κομμάτι. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 3, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 και ξέρω ότι τώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτό που θα θέλατε είναι να φοράτε ένα μαγιό και να πλατσουρίζετε σε μία πισίνα. Αυτό θα κάνουμε την Κυριακή και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα είμαστε στο Wave Fest, στο Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα και θα είναι και Willy William, θα είναι και Ames, θα είναι και Αντιγόνη για να τραγουδήσουν πάνω στη σκηνή και να, κάνουν, να παίξουν και να τραγουδήσουν και να κάνουν χαμό. Θα μπορείτε να είστε και εσείς εκεί. Εννοείται, θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις και σήμερα και αύριο. Αλλά να σας πω ότι θα είμαστε από τις 11 μέχρι και τη 1 μαζί με τον Άρη, έτσι κι αλλιώς τον Άρη του Κυπριακού. Δικό μας. Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς στο Waterworld Water Park να κάνουμε εμείς το opening του μεγάλου event, του Wave Fest. Και εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 3131 ή στο Viper στο 9931-0031 να μου γράψετε Waterworld Water Park, όνομα, τυπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και θα κληρώσουμε δύο διπλές για να βρεθείτε κι εσείς εκεί. Δωρεάν εισιτήριο, να παρτάρεις, να πλατσουρίζεις και να παρτάρεις.

0: Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition.

0: Open 7 nights a week. 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night. And world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
1: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου γονάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

Ήταν Binash. Έχει Pasta on the go. And I just might. Γιατί ο Mix FM και τα Pasta on the go από τα μακαρόνια θρίαμβου σου χαρίζουν θρίαμβου προϊόντα αξίας 50 ευρώ. Για συμμετοχή σε αυτό το υπέροχο giveaway, είναι πολλά τα προϊόντα που θα πάρετε με 50 ευρώ. Είναι τόσο καλά και είναι σε τόσο καλή τιμή. Θα κάνετε Triumph Pasta follow, θα κάνετε Mix FM Cyprus follow, κάνετε έτσι κι αλλιώς, και θα κάνετε κάτω από το tag, κάτω από το post του διαγωνισμού που είμαι εγώ και έχει μία μπολονέζ μακαρονάδα, μία φορμάτσιο, μία κατσιο επέ και μία καρμπονάρα γύρω μου. Σε αυτό το post ακριβώς θα πάτε να κάνετε tag ένα φίλο σας για να διεκδικήσετε αυτό το giveaway, το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έτσι νόστιμο και on the go και γρήγορο.

Και κάπου εδώ φτάσει η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα τα πούμε αύριο που είναι Παρασκευή στις 2. Αχ, τι ωραία που είναι Παρασκευή, επιτέλους. Θα κλείσει και ο μήνας, θα μπει ο Αύγουστος, θα είμαστε officially στο μήνα των διακοπών. Οπότε αύριο θα είναι μια έξτρα χαρούμενη Παρασκευή. Σας αφήνω με πάρα πολύ μουσική. Έρχεται στις 5 η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Και τα λέμε την Κυριακή στο Water World Water Park από τις 11 μέχρι και τη 1, που θα παρτάρουμε και θα πλατσουρίζουμε στις πισίνες του Water Park. Φίλια πολλά. Bye!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
3: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

0: μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
2: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κάτι νέο έρχεται.
5: Η Heineken παρουσιάζει
6: Move Festival
5: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99310031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Heaven Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes.
4: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Με Taylor Swift και The Fate of Ophelia ξεκινάει το σημερινό Drive Time Show, 5η 30 Ιουλίου. Πρώτη τελευταία μέρα Ιουλίου. Το φάγαμε και τον Ιούλιο, Ελένα.
1: Πάει ο Ιούλιος, τελείωσε. Αχ, 29 Ιουλίου ήταν χθες.
0: Ναι, ήταν χθες, ναι.
1: Α,
0: και προχθές 28, τι ναι, έπαθες.
1: Είχε γενέθλια μια φίλη μου και δεν την πήρα. Και σήμερα έχει μια άλλη φίλη μου. Πω, δεν το πιστεύω. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσεις.
1: Θα το ξεπεράσω, θα το ξεπεράσεις. Σου λέγα τέλος του Ιούλη, κάτι είναι σημαντικό για μένα. Και ευτυχώς που το θυμήθηκα τώρα.
0: Ευτυχώς που το θυμήθηκες, Έλενα. Πώς είσαι, τι κάνεις, πέρα από σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε με Taylor Swift και θυμήθηκα και όλα αυτά με το γάμο της και ούτω καθεξής. Και φαίνεται ότι θα ξανάρθει στην Ευρώπη.
0: Νόμιζα θα έλεγες ότι θα ξαναπαντρευτεί.
1: Θα κάνει ξανά tour.
0: Μπράβο, θα πάει καμιά Ελλάδα, καμιά Αθήνα.
1: Θα πάει σίγουρα σε πολλές ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις.
0: Θα ήθελα. Αν μας ακούτε, εσύ, ο σταθμός, οι ακροατές, θα ήθελα να πάω έτσι σε μια συναυλία της Taylor Swift.
1: Ωραία,
0: του χρόνου.
1: Αν βγει 2027, χεράκι χεράκι με Χριστίνα Αργυρού που είναι
0: τέλεια.
1: Φανατική.
0: Δέχομαι.
1: Φεύγουμε για Taylor Swift.
0: Τέλεια.

0: κάποιος άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο εδώ στο στούντιο,
1: ναι,
0: που έλεγε πράγματα που κάναμε ως παιδιά τα 90s, παιδιά και έφηβοι.
1: Παράθυρο, είπε, αλλά νομίζω ότι φύγαμε ανοιχτό το παράθυρο τη κουζίνα. Του λέω: τι φάση, γιατί δεν βρει κανέναν πεζούνι, α πούμε. Εννοούσε τάμπι στον υπολογιστή, εντάξει. Παράθυρο.
0: Έπρεπε να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Κάποιο άφησε tab ανοιχτό στον υπολογιστή που έλεγε πράγματα που κάναμε ω έφηβοι ή παιδιά τα 90s. Και πάτησα πάνω στο πρώτο και λέω: όντω, με έχει σημαδέψει αυτή η απογευματινή βόλτα στον DVD Club.
1: Α, τι ωραία που ήταν που υποτίθεται πρέπει να τα κρατάς μόνο 1,5 ημέρα.
0: Και πρέπει να τα πάρεις πίσω, το άγχος, να με χάσεις τον DVD, να το πάρεις για να με φας πέναλτι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το έκανες και εσύ.
1: Ναι, και έχω να σου πω και ιστορία για DVD, αλλά δεν θα σου την πω τώρα, να σου την πω σε λίγο.
0: Να μου την πεις γιατί ναι, έρχεται και I love the 90s και εννοείται, ξυπνάνε αυτές οι μνήμες.

0: Συζητάμε με την Έλενα για τις απογευματινές βόλτες στα 90's που πηγαίναμε στα DVD Club για να νοικιάσουμε DVD και κάπως κάτι θυμήθηκα και μαμά αν μας ακούς συγγνώμη που θα το πω στον αέρα. Αλλά είχαμε νοικιάσει μια ταινία με το Tom Cruise νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν η ταινία. Χρόνια πριν,
1: κάτσε
0: πολλά.
1: Κάτσε μισό λεπτό να ψάξω τις ταινίες του Tom Cruise, μίλα εσύ.
0: Είναι πολλές τώρα, τι θα με ρωτήσεις μία προς μία. Τέλος πάντων, την είχαμε νοικιάσει αυτή την ταινία και κάπου μέσα στο σπίτι τη χάσαμε εγώ και η Μάριαν, η αδερφή μου. Κάπου χάσαμε το DVD.
1: Τι
0: πάμε
1: έγινε
0: τη μία φορά να πάρουμε άλλο DVD. Της λένε της μαμάς, έχετε και μία ταινία που
1: δεν έχετε επιστρέψει.
0: Δεν έχετε επιστρέψει, αν είναι την επόμενη φορά. Τέλος πάντων,
1: τι ήτανε?
0: Ψάξε, ψάξε.
1: Αυτό είπε.
0: Τέλος πάντων, ψάξε, ψάξε, δεν τη βρίσκεις. Δεν τη βρίσκουμε κανείς. Πάμε στο DVD Club την επόμενη φορά. Πριν μπούμε μέσα, μας λέει η μαμά, θα χειριστώ εγώ το θέμα.
1: Okay.
0: Αλλά θέλω να είστε μακριά, δεν θέλω να είστε εκεί στο ταμείο, γιατί θα πω ψέμα αναγκαστικά.
1: Και δεν θέλω,
0: και δεν θέλω να με ακούσετε okay. να λέω ψέματα. Οκ, okay, τη λέω. Εννοείται ότι με το που ξεκινάει η μάνα μου να μιλάει μαζί του, πάω και στέκομαι δίπλα του.
1: Ναι.
0: Δίπλα της. Γιατί τι θα μου πει, φύγε. Το κινητήριο να προστάσω να. Τη λέει, έχετε και μία ταινία με το Tom Cruise. Κοιτάξτε να δείτε, λέει η μάνα μου. Επειδή μου το είπατε και την προηγούμενη φορά, και ενώ ήμουν σίγουρη ότι δεν πήραμε αυτή την ταινία, πήγα σπίτι και έψαχνα, δεν έχουμε πάρει ποτέ εμείς αυτή την ταινία. Δεν ξέρω για ποια ταινία λέτε. Γιατί κάπως έτσι τη διαγράψαν ότι έγινε κάποιο λάθος.
1: Wow.
0: Και αν μας ακούνε και από το DVD Club, συγγνώμη, απολογούμαστε.
1: Το πιο πιθανό τον DVD Club τώρα ξέρω εγώ να είναι πιτσαρία.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Αλλά ντροπή. Εγώ είναι να το πω για τη μαμά
0: να
1: σου.
0: Να το πεις, αλλά ντροπή. Να σου πω κάτι. Μα ήθελε να καλύψει τα παιδιά της, αφού εμείς χάσαμε την ταινία, όχι μαμά.
1: Εν μπορούσε να βέβαια να πει παιδιά, συγγνώμη, τα παιδιά μου, τα βλέπετε, τα
0: καημένα. Δεν ήθελε να μας ρίξει ευθύνες.
1: Την χάσανε την ταινία.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ στηρίζω μαμά.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link, από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό, αξίας 70 ευρώ το καθένα, που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
3: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
7: Και σου φωνάζω, μην
3: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα ντεκ,

0: Για όσους τώρα συντονίστηκαν, λέγαμε πριν με τον Άρη για τα θρυλικά 90s που πηγαίναμε στα DVD Club. Η μάμα του που είπε ψέματα για να γλιτώσουν τα μωρά της.
1: Εντάξει, και εσύ, αν δεν το άκουσε κάποιος πριν, αράκι να το μάθει τώρα.
0: Αλλά έλεγες ότι η ταινία που χάσατε. Τη βρήκατε ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν τη βρήκατε. Οκ, τέλειωσε. Στο παρελθόν, χάθηκε. Η ταινία ήταν με τον Tom Cruise.
1: Ναι.
0: Ναι, θυμάσαι ποια ταινία ήταν?
1: Όχι, καθόλου.
0: Θυμάσαι ταινίες του Tom Cruise?
1: Δεν ήμουν ποτέ φαν του Tom Cruise, γιατί η αλήθεια είναι ότι την ταινία την είχαν πάρει να τη δουν η μαμά και ο μπαμπάς. Απλά εμείς τη χάσαμε.
0: Okay. Διάβαζα χθες κάτι εντυπωσιακό, ότι ο Tom Cruise, παρόλο που τώρα πόσο χρόνο είναι, 64, για ένα ρόλο που θα κάνει σε μια νέα ταινία και υποδίεται έναν 65χρονο, έπρεπε να του κάνουν ώρες μακιγιάς για να το γεράσουν.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις τον Tom Cruise και να πεις ένας 64 χρονών. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι θα κάνει έναν άνθρωπο κοινό θνητό, όχι celebrity star στην ταινία.
0: Θεωρείς ότι παίζει ρόλο αυτό, ότι εμείς αν ήμασταν πάρα πολλά διάσημοι θα φαίνεται την ηλικία μας?
1: Γιατί εμένα φαίνεται ηλικία μου?
0: Περίμενε, πόσο είσαι?
1: Πόσο φαίνομαι?
0: Α, πιο κάτω φαίνεσαι.
1: Είδες?

0: Λέμε πολλά για τους Gen Z και τους συγκρίνουμε με τους millennials και ότι άμα πώς έχει γίνει η νέα γενιά. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους της ηλικίας μας και μεγαλύτερους να το λένε.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω να τους δώσω κάτι πάρα πολύ θετικό.
1: Disclaimer, εγώ να πω ότι δεν. Έχω κερδίσει πολλά πράγματα από τους αγώνες που έχει κάνει η Gen Z.
0: Κλαίω, τέλειο αυτό. Ωστόσο, έχω να σου πω ότι οι Gen Z έχουν πάθει αιμονή με το να πηγαίνουν σινεμά. Το έχεις δει, το έχεις διαβάσει κάπου.
1: Και εμένα με συγκίνησε και με ευχάριστη ήταν αυτή η είδηση για μένα.
0: Πάρα πολύ. Και το 2026 είναι η χρονιά που ακόμη δεν έχει τελειώσει με τα περισσότερα έσοδα στο σινεμά από το 2019.
1: Πιστεύεις όμως ότι η Gen Z είναι αυτή που φέρνει τα έσοδα ή ότι έτυχε, ρε παιδί μου, το 2026 είναι? Γιατί να πούμε ότι 25-26 πάρα πολλές ταινίες είδαμε μετά από πολλά χρόνια.
0: Είναι, αλλά πέραν αυτού έστρωσαν το δρόμο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν η Barbie, το Oppenheimer, ο Spider-Man. Οπότε κάπως ήταν σαν να τους έφερναν ξανά πίσω στο σινεμά, ειδικά μετά από το COVID κιόλας, έτσι. Το 19 ήταν η τελευταία χρονιά που είχε πολλά έσοδα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Κάπως έστρωσαν το δρόμο και φέτος με ταινίες μεγαθύρια, που φαίνεται ότι έκαναν ήδη ρεκόρ πωλήσεων, κάπως έχει αναβιώσει το σινεμά και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει και ξέρεις τι μ' αρέσει περισσότερο?
0: Τι?
1: Το θερινό σινεμά.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο.
1: Nothing beats, έτσι μια βραδιά έξω με σινεμά και θυμάμαι και τα αθηναϊκά τα θερινά σινεμά.
0: Στην Κύπρο υπάρχει το Κωνσταντία που είναι υπέροχο.
1: Πρέπει
0: να βρούμε το πρόγραμμα να δούμε τι παίζει.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

0: δεύτερη ώρα για το Drive Time Show. Αυτή η εκπομπή έχει κάτι από 90s. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, Άρη Κυπριανού.
1: Ναι. Είναι θεματική. Κατά λάθος προέκυψε.
0: Αλλά μας βγήκε. Πολύ. Και πάνω σε αυτό θα σχολιάσω και ένα βιντεάκι έτσι τώρα που μπήκαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Που είδα στο Facebook. Ήταν μία συνέντευξη στο δρόμο όπου ρωτάνε κάποιους περαστικούς.
1: Το
0: 1985.
1: Okay, 40 χρόνια πριν δηλαδή.
0: Ξέρετε ότι λέει μετά το 2000. Όχι, μετά από κάποια χρόνια θα μπορούμε να κουβαλάμε τα κινητά μας στην τσέπη και θα μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήσεις και να βλέπουμε τους άλλους στο κινητό. Και απαντάνε εκεί. Τι, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Ποιος θα ήθελε να γίνεται αυτό, να χάσουμε, ρε παιδί μου, αυτή την πραγματικότητα.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Τι θα μπορούσαν να μας πούνε εμάς για 20 χρόνια. Που θα λέγαμε, ας πούμε, σε 30 χρόνια θα ήταν υπερβολικό.
1: Ξέρω ότι θα πηγαίνουμε διακοπές στο φεγγάρι, ότι. Κάτι με το AI θα πω.
0: Ναι.
1: Ενώ κάτι τέτοιο. Ότι θα κάνεις εκπομπή όχι με την Έλενα, αλλά με μια τεχνητή τύπησα.
0: Ξου, ξου, ξου. Όχι.
1: Έξω η τεχνητή τύπησα. Έξω.

0: Είπαμε πριν για το θερινό κινηματογράφο Κωνσταντία και μπήκα να δω τις θερινές προβολές που υπάρχουν και τι παίζει απόψε. Απόψε 37ου είναι η ταινία Banel en Adama. Μην την μπεδέψετε με το Adama Festival. Banel en Adama είναι δραματικό ρομαντικό φιλμ του 23 της Σενεγαλέζας Ραμάτα του Λάγε Σάι και αφορά ένα ζευγάρι το οποίο μεγαλώνει σε ένα απομονωμένο χωριό στη Βόρεια Σενεγάλη και ο άντρας αρνείται να αναλάβει τον παραδοσιακό ρόλο του ηγέτη του χωριού. Θέλει να φύγουν από εκεί. Και αμέσως ξεκινάνε συμφορές στο χωριό και όλοι οι κάτοικοι λένε ότι φταίει το ζευγάρι που είναι ανυπάκουο και ειδικά η κοπέλα που επηρέασε τον άντρα.
1: Α, πάντα η γυναίκα που φταίει.
0: Ναι, είναι πολύ φεμινιστική η ταινία. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Παίζω στη Λεμεσό απόψε, αλλιώς θα πήγαινα να τη δω. Αλλά γενικά μπείτε να δείτε το πρόγραμμα.
1: Και θα έλεγα εδώ ότι το θερινό σινεμά, οι προβολές, είναι πολύ ενδιαφέροντο ότι φέρνουν και ταινίες που δεν θα τις δεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, παιδί μου, κάπου αλλού. Δεν είναι αυτό που θα κάνεις ζάπινγκ στην τηλεόραση και θα πεις, α, θα δω αυτή την ταινία.
0: Ακριβώς αυτό. Είναι Τετάρτη με Κυριακή, παιδιά, στις 9 το βράδυ. Θα συνεχίζεται μέχρι 13 Σεπτεμβρίου κάθε εβδομάδα και μπορείτε να πάτε να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Πες μου.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή πιάσαμε το θερινό σινεμά στην Λευκοσία, μην ξεχνάμε και το Starlit Screens, mm-hmm. το οποίο είναι στη Λεμεσό με πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Είναι μια ομάδα έτσι, ανθρώπων που αγαπάνε και το κινηματογράφο αλλά και το καλοκαίρι. Οπότε γενικά μπορούμε να πείτε μας κιόλας και στην Πάφο, αν υπάρχει θερινό σινεμά, και στις άλλες πόλεις, για να το μεταφέρουμε σε όλους τους ακροατές.

0: Η Little Κύπρου για ακόμα ένα καλοκαίρι κάνει έτσι πράγματα τα οποία μας εντυπωσιάζουν, μας χαροποιούν και μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε μέλος έτσι μιας πολύ όμορφης παρέας. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ή αν έχεις δει αυτά που έχω ανεβάσει, γιατί εγώ έχω βρεθεί στα Little Better Living Days.
1: Τα έχω δει, αλλά πες το και για τους ακροατές που μπορεί να μην τα έχουν δει.
0: Δεν έχετε δει αυτό που έχω ανεβάσει. Όχι, πλάκα κάνω.
1: Ντροπή.
0: Ταξιδεύουν τα Better Living Days σε επιλεγμένα καταστήματα Little σε όλη την Κύπρο, παιδιά, με δωρεάν δράσεις. Ξεκινάνε με yoga, stretching, μετά μαθήματα μαγειρικής, διατροφή και προτάσεις, ρε παιδί μου, για ένα πιο χαλαρό και ελαφρύ σνακ τώρα που είναι και καλοκαίρι και πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά και όλα αυτά που σας λέω είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να τα βρείτε στο littlefoodacademy.com.cy να βρείτε τους επόμενους σταθμούς, αν είναι να τους πω για το weekend που έρχεται.
1: Θα τους πεις όλους.
0: Για το Σαββατοκύριακο,
1: ναι.
0: 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, κάνε μου έναν drumroll. Little Αραδίπου.
1: Ας το χωρικό σου.
0: Ναι.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς. Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Τα Dex DJ Dino με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Κάτι νέο έρχεται.
5: Η Heineken παρουσιάζει
6: Move Festival
5: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
8: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
9: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
10: It's a cold night in my bed in the heat of the summer.

0: Στην πόλη του Τρέντο στην Ιταλία υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να εκδικούνται, θα πω, τους πολιτικούς για αποφάσεις που δεν τους αρέσουν ή για σκάνδαλα που μπορεί να έχουν γίνει τοπικά. Και ποιος είναι αυτός? Αναπαριστούν μια μεσαιωνική τιμωρία για βλάσφημους. Παίρνουν ένα κλουβί και παλιά έβαζαν μέσα τους πολιτικούς, τώρα βάζουν ομοίωμα για προφανείς λόγους, μέσα στο κλουβί και τους βυθίζουν σε έναν παγωμένο ποταμό. Okay. Για παραδειγματική τιμωρία.
1: Ναι, αλλά ποιος παραδειγματίζεται από αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Αφού είναι ένα κλουβί με ένα ομοίωμα.
0: Είναι όπως το κάψιμο του Ιούδα, είναι μέλος της παράδοσης πλέον. Θα πει, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, μας εκνεύρισε ο τάδε πολιτικός, θα δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας βυθίζοντας το ομοίωμα για να καταλάβει ότι εμάς μας ενόχλησε.
1: Α, μάλιστα, οκ, okay, μην το φέρουμε στην Κύπρο αυτό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, θα χωρούμε.

0: Και τσακαμπάμα, φτάσαμε στο τέλος της προτελευταίας εκπομπής του Ιουλίου, Έλενα.
1: Και είναι 7 και έχει τελειώσει και η Πανσέληνος και νιώθω ότι έχουν αρχίσει τα πράγματα να παίρνουν μία σειρά. Να παίρνουν τη θέση τους.
0: Δηλαδή, ναι. Ποια είναι η θέση τους?
1: Αρχικά ηρέμησα.
0: Ηρέμησες,
1: ναι, ναι, ναι. Το τονίζω αυτό, πρέπει να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Πανσέληνος, λες, να οφειλότανε.
1: Με επηρεάζει και η Πανσέληνος και αυτό που είπαμε χθες. Σου είπα ότι η ζέστη επηρεάζει πάρα πολύ και μας κάνει να είμαστε λίγο πιο καυκατσίες.
0: Ναι,
1: δεν
0: φταίμε
1: εμείς, η ζέστη φταίει.
0: Ναι. Ναι. Η ζέστη φταίει, παιδιά, γι' αυτό σας αφήνουμε έτσι να απολαύσετε τη ζέστη σας. Ελπίζουμε να είστε άνετοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο ίδια ώρα και δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη για την ώρα στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show. Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού,
0: φιλιά πολλά! Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Υπουργός Επικοινωνίας Supersport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Αντιγάλε μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
6: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
7: Yes, it is now, yes.
6: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
8: If you don't like something, change it.
6: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Τελευταία και καταϊδρωμένη εδώ με Bruno Mars, I Just Might, για να περάσουμε αυτό το απογευματόβραδο παρέα. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια έτσι ωραία μέρα. Υπομονή, παιδιά, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και απλώνεται όλος ο Αύγουστος μπροστά μας για να ξεκουραστούμε, για να είμαστε πιο ανέμελοι, για να τελειώσει όλο αυτό το στρες που η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμα και πιο έντονο και γενικότερα να μπούμε σε ζεν ρυθμούς. Το εύχομαι για όλους μας. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική. Και Genius μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber.

Έψαξα από περιέργεια και βρήκα το πιο σύντομο αεροπορικό δρομολόγιο στον κόσμο, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Παιδιά, στη Σκωτία υπάρχει πτήση που διαρκεί περίπου 90 δευτερόλεπτα, ενώ με ευνοϊκό άνεμο μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε λιγότερο από ένα λεπτό. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Αν δεν με πιστεύεις, ψάξτε το και έτσι για την εμπειρία θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια τέτοια πτήση.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας, κάνουμε πάνω κάτω ό,τι να είναι, λες και έχουμε χάσει το μυαλό μας. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε κουρασμένοι, αλλά το ότι σκεφτόμαστε την ξεκούραση των διακοπών, το λεγόμενο vacation brain, το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω ανά το παγκόσμιο. Πριν τις διακοπές λοιπόν, δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε, διότι ο εγκέφαλός μας αρχίζει να σκέφτεται ήδη ξεκούραση, βαλίτσες και παραλία. Γι' αυτό πέφτει και η παραγωγικότητά μας, οπότε πρέπει να το πει στο αφεντικό να μην σου βάζει τις φωνές κάτι τέτοιες μέρες. Βέβαια, στο αφεντικό δεν δικαιούται κανένα αφεντικό να σου βάζει τις φωνές. Αλλά λέμε τώρα, έχεις και ένα άλοθη, δηλαδή όλοι το έχουμε.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Και σου φωνάζω,
4: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9

Swim και BTS εδώ στο Mix FM, ενώ ο Justin Bieber συνεχίζει να συζητιέται μετά την εμφάνιση του στο ημίχρονο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Το τραγούδι Everything Hallelujah εκτοξεύτηκε κατά 110% στα streams μόλις σε 2 ημέρες και συνεχίζει να κάνει αυτή την ανωδική πορεία όσον αφορά εμάς τους fans που περιμένουμε να ανακοινώσει παγκοσμία περιοδία. Δεν υπάρχει ακόμα έτσι κάποιο επίσημο tour. Στην επίσημη ιστοσελίδα του αναγράφεται ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναυλίες αυτή τη στιγμή, όμως περιμένω ότι θα συμβεί, το νιώθω και νομίζω ότι θα γίνει το 2027. Τι πιστεύεις?

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Καλησπέρα σε εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα και φυσικά με Alex Warren μπήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και Genius, όπου τρέχουν προσφορές υπέροχες και έξτρα προσφορές από αυτές που θα βρεις εκεί έξω. Οπότε μην το σκέφτεσαι, μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις τα πάντα από κατηγορίες και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Genius.com.cy λοιπόν, Χαριτίν Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα είμαστε δυνατά μέχρι και τις 9.

0: Δεν ξέρω αν το γνώριζες, αλλά ο εγκέφαλος σου αγαπά τα cliffhangers. Γι' αυτό όταν τελειώνει ένα επεισόδιο με αγωνία, είναι σχεδόν αδύνατο να μην πατήσουμε να δούμε το next episode. Έχουμε ξενυχτήσει ώρες ατελείωτες και κάποιες φορές εγώ νευριάζω με τον εαυτό μου και σταματάω να βλέπω σειρές με αγωνία, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μείνω άϊπνη δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες, ενώ την επόμενη μέρα δουλεύω, και να δω μια ολόκληρη σεζόν έτσι. Το φαινόμενο ονομάζεται Zeigarnik Effect και θυμόμαστε δηλαδή περισσότερο ό,τι μένει ανολοκλήρωτο παρά ό,τι δεν μένει. Κράτα το αυτό σαν πληροφορία και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. It was me. Για τη συνέχεια λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε δυνατά.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

Δεν ξέρω, αλλά έχω στο μυαλό μου πάρα πολλές ταινίες ή σειρές που έτσι ένας από τους πρωταγωνιστές για πλάκα είναι σε δίαιτα και κάνει ότι μυρίζει φαγητά αντί να τα τρώει στην πραγματικότητα. Και παιδιά, έπεσα πάνω σε μια έρευνα που λέει ότι όντως η μυρωδιά μας χορταίνει. Δηλαδή, μπορεί να το χρησιμοποιούμε για αστείο, όμως ισχύει στην πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας ξεκινάει να ενεργοποιεί έτσι το αίσθημα του κορεσμού μόλις μυρίσουμε το φαγητό. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι πολλές φορές σου έχει τύχει μετά το μαγείρεμα, ενώ πριν πεινούσες πάρα πολύ, να πεινάς κάπως λιγότερο. Δεν σημαίνει ότι σταματάει γενικά η πείνα, όμως ελαττώνεται κατά πολύ. Έχει το στο νου σου την επόμενη φορά που θα δεις μια τέτοια σκηνή ή θα την κάνεις εσύ στους φίλους σου για πλάκα. Και συνεχίζω με Miles Smith που έρχεται και stay, γιατί εσύ παραμένεις εδώ, δεν πας πουθενά.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

Έτσι για την ιστορία να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουν γίνει έρευνες, η Γη θα μπορούσε ακόμα να αντέξει πάνω σε αυτό το πλανήτη 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμη, αν και οι συνθήκες θα αλλάζουν σταδιακά. Έτσι για την ιστορία στο αφήνω αυτό, για να μην φοβάσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί κάτι να γίνει καταστροφικό. Και φυσικά να σου πω ότι δεν είμαι μόνη, μαζί έχουμε και τη λαχταριστή Pizza Hut και σήμερα είναι Πέμπτη, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες με προσφορά μία συν μία δωρεάν, οπότε δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Calvin Harris έρχεται, Feel So Close.

Taylor Swift ήταν αυτή. Και πριν πούμε τις καληνύχτες μας, να σου πω ότι έρχεται I Love the 90s and Zeros με Dino G 8 Αυγούστου και μέρα Σάββατο στις 9 στο Amos Beach Bar και δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Το μεγαλύτερο θεματικό πάρτι του νησιού μας επιστρέφει σε Summer Edition και θα σε περιμένουμε για να περάσουμε όλοι μαζί καταπληκτικά. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy, ενώ αν δεν σε έχω καλύψει μπορείς να καλέσεις το 99-31-0031 για να κάνεις τις απορίες σου. Με ρέγουλα βέβαια, γιατί και εκεί τα παιδιά δουλεύουν, έτσι. Και κάπως έτσι εγώ θα σε καληνυχτήσω και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι, τελευταία εκπομπή της σεζόν για να περάσουμε καταπληκτικά. Και φυσικά να ευχηθούμε έτσι και καλές ωραίες διακοπές. Από εμένα τη Χαρτίνη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Καλό βράδυ!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο Ticketbox.

0: Μακεδονίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
5: Yes, it is now, yes.
4: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
6: If you don't like something, change it.
4: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca.
7: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.